0: ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. MAD Radio. Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 102,6.

0: Mad Radio 106,2.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Στο κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.

0: και ψήφισε.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή χαλάρωση στις παραλίες των Καναρίων νήσο.
3: Τανζανία για λίγο αργότερα, όταν μεγαλώσω.
2: Να έχεις κληρύνει και το κρέας άμα να σε φάει το λιοντάρι. Νέο beauty threads, το οποίο θα το δεις παντού φέτος στην άνοιξη. Το κόκκινο ρούζ.
3: Για πες.
2: Το κόκκινο ρούζ, αν το βάλεις σωστά, δείχνει πιο φυσικό από ό,τι νομίζεις.
3: Όχι εγώ.
2: Όχι, ταιριάζει σε όλους τους τόνους δέρματος.
3: Σαν τη χιονάτη θα γίνεται, Κατερίνα.
2: Καλώ τη χιονάτη, βρήκε πριγκιπά.
3: Εσένα για βάτραχο σε βλέπω.
2: Αλίμονο.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κατάτια. Φρυσίδα. Κατερίνα. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 ακούς. Ελπίζω να περάσετε όμορφα το τρίμερο που μόλις αφήσαμε πίσω μας, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, ρε παιδιά. Να έχετε την ευκαιρία να ξεκουραστείτε, να χαρείτε στιγμές με αγαπημένα πρόσωπα και να γεμίσετε ενέργεια για τη συνέχεια. Και αν δεν γεμίσετε, εμείς είμαστε εδώ για να σου γεμίσουμε την ημέρα σου με χαμόγελα και θετική ενέργεια. Είμαι η Βρυσίδα Ανδριώτου.
2: Είμαι η Κατερίνα Πευτίτση.
5: Και είμαι η Κάτια Νεκταρίου. Και φυσικά στον ήχο έχουμε την Ιωάννα μας, την Ντουράν. Λοιπόν, επίσης, αν θέλεις να ζήσεις την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ, σου έχω εγώ τον τρόπο να το κάνεις. Μπορείς να κερδίσεις τώρα την θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες, αλλά και με backstage access. Πώς? Κάθε μέρα, κάθε ώρα θα ακούσεις το ειδικό σήμα του διαγωνισμού και εκείνη ακριβώς την ώρα θα στείλεις μήνυμα Mad VMA στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656 για να μπεις στην κλήρωση και να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση. Επίσης, ενημερώνω πως θα έχουμε και τα ποσοστά που ανεβάζουμε κάθε μέρα στα Instagram μας. Από το πόλι μας και η ερώτηση σήμερα είναι: τι προτιμάς, ταβέρνα στη θάλασσα ή μήπως κανένα ακριβό εστιατόριο? Και έχουμε και τα healthy tip από την Βρυσίδα που θα μας πει πώς μπορείς να πίνεις το νερό σου τώρα που είναι καλοκαίρι.
2: Έχουμε φυσικά και δώρο για σένα. Κράτα γερά, γιατί έρχεται κάτι πάρα πολύ δυναμικό. Αυτή την εβδομάδα χαρίζουμε σε 4 νικητές ένα super exclusive πακέτο. Το νέο album της Ελένης Φουρέιρα.
5: Yeah!
2: Υπογεγραμμένο από την ίδια και ένα συλλεκτικό κόσμημα, ειδικά φτιαγμένο για τη Φουρέιρα. Ναι. Το παίρνεις και αυτό μαζί. Αν θέλεις λοιπόν να τα κάνεις δικά σου, stay tuned.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καφές, μουσική και εμείς εδώ με μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα.
1: Έχουμε ξυπνήσει σίγουρα.
0: Έχουμε ξυπνήσει τέρμα όμως. Τα κορίτσια στην πόλη να σου κρατάμε εδώ συντροφιά μέχρι και τις 10. Είσαι στο Mad Radio 106,2 και τώρα φυσικά έχουμε τα πιο hot νέα από...
2: Mad.gr.
3: Κάτω τα χέρια σας, οι hackers.
1: Ναι, ωραίο.
3: Παιδιά, θέλω να σας πω ότι μπήκαμε όντως στο Mad.gr και πραγματικά είναι ευαγγέλιο, γιατί σου έχει τα πάντα για τη ζωή. Για παράδειγμα, σου έχει εδώ πέρα πώς μπορείς να προστατέψεις την ψηφιακή παρουσία σε τρεις μόνο κινήσεις. Πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά για όσους δουλεύουμε στα social media και είναι ένα μέσο βιοπορισμού, γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να γίνει στραβά. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε λοιπόν είναι ο περιορισμός permission από τις εφαρμογές.
1: Ναι.
3: Δηλαδή πρέπει να αφαιρέσουμε την πρόσβαση σε μικρόφωνο, σε τοποθεσία και επαφές από τις εφαρμογές που δεν το χρειάζονται.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Και εγώ φοβάμαι.
3: Όχι μόνο εγώ.
1: Έχω σβήσει πάρα πολλά, να ξέρεις.
0: Παιδιά, δεν ξέρω. Μέσα σε αυτό να κάνω λίγο μία παρενθυσούλα. Είδατε μία μαμά που βγήκε και έγινε meme και viral που είπε ότι το παιδί της πήγε και της είπε ότι το παρακολουθούν γιατί ανοίγει η κάμερα από το κινητό του.
3: Όχι.
0: Ότι όταν σκέφτεται κάτι το παιδί του το βλέπει μετά από λίγη ώρα να είναι promo κτλ. Ναι, αλλά ουσιαστικά του παίρνουν τα δεδομένα.
1: Μάλιστα.
0: Και η μαμά έκανε τέτοιο ότι λοιπόν όλοι οι γονείς και τα παιδιά θα βγούμε και θα γράψουμε στο Facebook, παρακαλώ μην μας παίρνετε τα δεδομένα μας.
1: Μάλιστα.
0: Άμα κάνεις αυτό το πράγμα το post στο Facebook είσαι εξασφαλισμένος, δεν σου παίρνουν τα δεδομένα από το Facebook.
3: Okay. Αλήθεια.
0: Ναι. Αν το κάνεις ανάρτηση, δημοσίευση.
3: Okay. Το δεύτερο πράγμα λοιπόν που μπορούμε να κάνουμε και έχουμε το δικαίωμα είναι η ρύθμιση των διαφημίσεων. Δηλαδή, απενεργοποίησε ή περιόρισε την εξατομίκευση διαφημίσεων σε Android και iOS.
1: Nice.
3: Βοηθάει και αυτό πολύ, παιδιά.
1: Ναι.
3: Και το τρίτο, παιδιά, και πάρα πολύ σημαντικό, είναι ο καθαρισμός cookies και ιστορικού. Δηλαδή, πρέπει να σβήνετε τακτικά cookies και browsing history για λιγότερο
1: cookies,
3: tracking.
1: Μόνο αυτό που σκέφτομαι είναι μπισκότα.
0: Η βρυσίδα.
1: Λέει κούκκις και σκέφτομαι τη στιγμή μπισκότα με σοκολάτα για chips.

0: Soft cookies.
1: Vanilla with chocolate chips.
0: Ναι, δεν ξέρω γιατί νομίζω έτσι και οι άνθρωποι που μας ακούν αυτή τη στιγμή στο αυτοκίνητο αυτό σκέφτονται, να ξέρεις. Yeah. Είμαι σίγουρη. Δεν χαλαρώνουμε, κρατάμε ρυθμό με το τραγούδι Naked και σε πολύ λίγο θα μάθετε τα ζώδια για σήμερα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, εγώ δεν ήμουν μαζί σας την Παρασκευή, αλλά σας υπόσχομαι ότι βγήκα στο μπαλκόνι μου σήμερα ξημέρωτα. Έκανα αστρογράφηση και είμαι πάρα πολύ έτοιμη για τα...
1: Ζώδια στο Mad Radio 106,2.
0: Και φυσικά θα ξεκινήσουμε με τον κρυό, γιατί η μέρα σήμερα, αγάπη, σε πιέζει να βάλεις πρόγραμμα και να περιορίσεις τα έξοδα. Οπότε θέλω να αποφύγεις τις παρορμητικές κινήσεις και να δείξεις μια ψυχραιμία στα επαγγελματικά σου.
2: Ταύρος, εστιάζεις σε σταθερότητα και τακτοποίηση. Οργάνωση οικονομικά και σχέσεις γενικότερα, αλλά πρόσεξε μικρές παρεξηγήσεις.
3: Δίδυμη, προτεραιότητες και σωστή διαχείριση χρόνου είναι το κλειδί. Μην αναλαμβάνεις περισσότερα από όσο μπορείς, παιδί μου.
0: Καρκινάκια, ισορροπείτε ανάμεσα σε συναίσθημα και υποχρεώσεις. Classic view. Αποφύγετε λοιπόν εντάσεις και βάλτε τάξεις στα οικονομικά.
2: Λέω, ναι. Οικονομικά θέματα σε απασχολούν, Κάτια μου. Χρειάζεται προσοχή στις επιλογές και αποφυγή ρίσκων.
0: Ήθελα να αγοράσω μια τσάντα.
3: Ωραία.
2: Ναι, το
3: Παρθένε μου, η ημέρα φέρνει πίεση αλλά και ανάγκη για τελειότητα. Μην εξαντλείς τον εαυτό σου με λεπτομέρειες.
0: Εγώ είμαι.
2: Ναι.
0: Τι λέω.
2: Ζυγός.
0: Α, ζυγούλιδες, βρυσίδα μου, το κοίταζες εσύ γιατί είσαι και ζυγούλης. Μία εσωτερική σύγχυση λοιπόν, παιδιά, μπορεί να σας επηρεάσει. Θέλω να κρατάτε χαμηλούς τόνους. Ακούς εσύ.
2: Να ακούω.
0: Ωραία. Και να μην παίρνετε έτσι απλά οριστικές αποφάσεις.
2: Μπα. Σκορπιός, ναι. Βάλε στόχους και δούλεψε με πρόγραμμα. Η οργάνωση θα σε βοηθήσει να πετύχεις περισσότερα.
3: Το ξώτη μου, επαγγελματικά θέματα σε πιέζουν πάρα πολύ. Χρειάζεται ψυχραιμία στην επικοινωνία με συνεργάτες, εντάξει.
0: Θέματα σπουδών, ταξιδιών ή νέων σχεδίων θέλουν προσοχή, εγώ κεράκια μου. Μην βιαστείτε λοιπόν να πάρετε αποφάσεις.
2: Υδροχός, οικονομικές συζητήσεις μπορούν να φέρουν ένταση. Σκέψου λίγο πριν μιλήσεις.
3: Ηχθή μου, οι σχέσεις δοκιμάζονται εδώ πέρα. Προσπάθησε να κρατήσεις ισορροπία και να αποφύγεις συγκρούσεις. Τα άστρα λοιπόν μίλησαν και σήμερα.
0: Και αυτό που μας είπαν ήταν να μην πάρουμε βιαστικές αποφάσεις σε όλους.
3: Σε όλους, γενικά. Overall, μην παίρνετε βιαστικές αποφάσεις. Δεν κάνει καλό. Σε πολύ λίγο λοιπόν η βρυσίδα μας θα μας πει πώς να πίνουμε το νερό μας τώρα που καλοκαιριά.

0: καλημερούδια, βρε, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε εσύ?
0: Έχετε πιει τον καφέ σας?
1: Αμέ.
0: Αχ, καλά, έχω ένα καταπληκτικό τύπ, για να μην πικρίζει ο καφέ σας, θα ρίχνετε λίγο μία...
1: Μην το κάνετε.
0: Όχι, θα βάζουν μία πρέζα λάτι μέσα.
2: Η Βρυσίδα το δοκίμασε από τον καφέ της Κατερίνας.
0: Εντάξει, δεν θα γίνει γλυκοπετιμέζι που το πίνει.
2: Αλλά η κοπέλα άλλαξε 40.
1: Η αλήθεια είναι πως είμαι γνωστή για ότι παίρνω ρίσκα στη ζωή μου και πήρα αυτό το ρίσκο να πιω τον καφέ της Κατερίνας.
0: Τέλος πάντων, βρισκόμαστε στο Mad Radio 106,2, οπότε καταλάβατε. Είμαστε οι κοριτσάρες στην πόλη και ας ήρθε η ώρα τέλος πάντων να ακούσουμε τα...
3: Lifestyle and healthy tips.
1: Λοιπόν, καθώς ανεβαίνει η θερμοκρασία, μην ξεχνάμε τη σημασία της σωστής ενυδάτωσης, εντάξει?
0: Οπα.
1: Λοιπόν, θέλω, έχω μια δροσερίδα να σας δώσω. Είναι τα αρωματισμένα νερά, με φυσικά υλικά προφανώς, έτσι, όχι αυτά τις αηδίες που παίρνουμε από όπου βρούμε φίτσι, με γεύσεις.
0: Μίτσι,
1: όχι
0: τέτοια.
1: Καλή αυτά, αυτά είναι τα νερά. Yeah. Ενώ που παίρνεις φακελάκια με γεύση, ξέρω εγώ, καρπούζι και πίνεις νερό με καρπούζι.
0: Α, εγώ το κάνω αυτό.
1: Ορίστε αυτό. σου έχω κάτι πιο εύκολο. Θα σου πω τρεις εύκολους συνδυασμούς με φυσικά υλικά, όπως λεμόνι, πορτοκάλι και lime. Το λεμόνι με μάντα και βατόμουρα. Ή αγκούρι με μέντα. Αυτά δίνουν γεύση στο νερό χωρίς ζάχαρη και μπορούν να κάνουν την καθημερινή μας ενυδάτωση πιο ευχάριστη. Να θυμόμαστε όμως ότι πρόκειται για δροσιστικά ροφήματα και όχι για μαγικά ποτά αδυνατίσματος. Δεν θα το πίνουμε και θα χάσουμε κιλά. Η ισορροπημένη διατροφή και η άσκηση παραμένουν τα κλειδιά για την υγεία μας. Καλή δροσιά και καλή ενυδάτωση σε όλους, εύχομαι, όσοι το κάνουν.
2: Εγώ, παιδιά, θέλω να πω ότι υπάρχουν και κάποια καλαμάκια τα οποία θα σου πω. Είναι κάτι ειδικά καλαμάκια τα οποία έχουν μέσα ένα φίλτρο με γεύση. Και εμένα μου το πήραν αυτό τώρα δώρο επειδή δεν μου αρέσει το νερό, για να πίνω με αυτά τα καλαμάκια. Και δεν είναι ότι παίρνεις όντως κάτι, γιατί τι γίνεται? Είναι συνδεδεμένο όλο αυτό με την όσφρηση. Αν κλείσεις τη μύτη σου, θα παρατηρήσεις ότι δεν έχεις γεύση. Εξού και κάποιοι που έχουν τα after συμπτώματα του COVID
1: δεν έχουν γεύση.
2: Γιατί τους έχει κλείσει το ρινικό. Δεν έχουν η γευστική τους κάλικια
1: στέλνη. Με φυσικό τρόπο τουλάχιστον να είπα εγώ αυτά.
2: Τώρα... Ναι, όχι, απλά το λέω και εγώ σαν ένα έξτρα τύπρε, παιδί μου. Αλλά όπως και να έχει, καλή δροσιά και καλή ενυδάτωση σε όλους. Και μιας και μιλάμε για καλοκαιρινά vibes και μικρές έτσι απολαύσεις, θα έλεγε κανείς, μπορούμε να πάμε να τον ανεβάσουμε λίγο ακόμα, γιατί έχουμε και μία έξοδο που δεν πρέπει να χάσεις. Αν αναρωτιέσαι γιατί μιλάω για το Greatness Athens, το οποίο σε προσκαλεί στο πρώτο shopping party το Σάββατο 6 Ιουνίου στο Apollo Palm Hotel, στο Μοναστηράκι, 11 με 3. Εκεί πέρα μπορείς να ανακαλύψεις επιλεγμένα κομμάτια με εκπτώσεις έως και 70%. Θα έχουμε επίσης DJ sets, παιδιά. Θα είναι ο Boogie Chillin. Έτσι νομίζω προφέρεται. Δεν είμαι και σίγουρη, αλλά θα δείξει. Αν μας διορθώσει η Ιωάννα, σημαίνει ότι το είπα λάθος. Με καλοκαιρινά vibes, τέλος πάντων, παιδιά. Και με τον Athens Fredo Espresso της Nespresso.
0: Ο ίδιος θα είναι εκεί.
2: Ναι. Θα μπορούμε εκεί να το πιούμε, παιδιά. Οπότε τα λέμε και από κοντά.

0: Καλημερούδια, καλημερούδια. Ενεύρε, είσαι στο Mad Radio 106,2. Είμαστε τα κοριτσιά στην πόλη. Καλημέρες, πάρτε καφέ, ξυπνήστε, τεντωθείτε. Τελείωσαν οι διακοπές, αλλά είναι εδώ το καλοκαίρι, έτσι.
1: Και το καλοκαίρι τι έρχεται? Τα Mad VMA εννοείται. Δεν θα τα πω. Ήταν το κάνω πιο έντονα, αλλά τελικά λέω μην τους φωνάξω πρωί-πρωί τους καημένους. Τα Mad VMA έρχονται, παιδιά. Και θες να ζεις την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Ναι, θέλεις. Το Mad Radio λοιπόν 106,2. Κάθε ώρα σε κάθε εκπομπή σου δίνει τη δυνατότητα να κερδίσεις δύο προσκλήσεις για αυτή την εμπειρία και να βρεθείς μπροστά στη σκηνή, παιδί μου, δίπλα στους καλλιτέχνες με backstage access. Καλά, το backstage ήταν πάντα το αγαπημένο μου, έτσι. Θέλω να μπαίνω εκεί και να κάνω βόλτες εκεί και στους celebrities. Λοιπόν, άκου καθημερινά Mad Radio 106,2 και μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα του διαγωνισμού, στείλε μήνυμα τη φράση Mad VMA στο Viber. Όχι πουθενά αλλού, στο Viber 6936-646-656 και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την υπέροχη εμπειρία. Η κλήρωση, να ξέρετε, γίνεται κάθε εβδομάδα στην εκπομπή Mad Drive και δύο νικητές κερδίζουν από μια διπλή πρόσκληση.
2: Ωραία, παιδιά, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι ναι, μεν να μου είστε συντονισμένοι για αυτό, όμως όσο συντονίζεστε και ακούτε πάρα πολύ προσεκτικά να ακούσετε το ειδικό αυτό σήμα, θα συνδεθούμε εμείς με το Newsbomb για τα τελευταία νέα. Και στο μικρόφωνο είναι ο Μίλτος Σεκούρας. Καλημέρα, Μίλτο.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι η ειδήσια τίτλος από το newsbomb.gr. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία για πάυση των πυρών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι έπεισε τον Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό και ότι η Χεζμπολάχ συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις. Συγκλονισμένη παραμένει η κοινή γνώμη από τη δολοφονία στην Καλαμάτα της 39χρονης από τον σύζυγό της. Ο δράστης αρχικά ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν σε κατάσταση άμυνας, αλλά οι αντιφάσεις και τα στοιχεία οδήγησαν στην ομολογία του. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων με το μάθημα των μαθηματικών. Επίσης, σήμερα ξεκινούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για τα γυμνάσια όλης της χώρας. Η υψηλότερη κατασκήνωση του Everest έχει μετατραπεί σε χωματερία, όπως αποτυπώνεται σε βίντεο που δείχνει εγκαταλελειμμένες σκηνές, άδειες φιάλες οξυγόνου και σκουπίδια διάσπαρτα στο χιόνι, τα οποία έχουν αφήσει πίσω τους οι ορειβάτες. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Το φεστιβάλ Off of Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμού. Off of Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων mod.com.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημερούδια, καλημερούδια. Βρε, βρε, τι κάνετε, βρε.
1: Τίποτα, εμείς εδώ είμαστε.
0: Δεν λέω σε σένα, κατευθείαν εσύ. Εγώ μιλάω σε εσάς που μας ακούτε. Γεια σας. Είστε στο Mad Radio 106,2. Είστε στην καλύτερότερη παρέα. Άμα σας ρωτήσει κάποιος, τα κορίτσια στην πόλη θα λέτε. Εντάξει.
1: Γιατί μετά θα έρθει η Κατερίνα και θα σας κάνει ντά.
0: Ναι, ακριβώς. Και τώρα ήρθε η ώρα για τα.
2: Viral News.
1: Ακριβώς. Και τι έγινε viral, κορίτσια, αυτόν τον καιρό. Αυτή την περίοδο. Καλά, πέρα από το γάμο της Αμαλίας που έχει παίξει παντού.
3: Καλά.
1: Όχι, πέρα από αυτό το γάμο. Η Αμαλία, η κόρη του Κωστόπουλου. Παντρέθηκε τώρα στο Κώστα Ναβαρίνο με έναν ξένο. Λοιπόν, ακούστε τι έγινε. Η Taylor Swift έγινε θέμα συζήτηση αφού έστειλε υπογεγραμμένη κιθάρα και χειρόγραφο σημείωμα σε μια 8χρονη φαν της που έγινε viral στο TikTok τραγουδώντας το Love Story με τη βοήθεια του γείτονά της.
0: Άντε ρε.
1: Δεν είναι πολύ. Γι' αυτό την Taylor Swift όλοι την αγαπάνε.
0: Ρε, εμάς μια κιθάρα γιατί δεν μας φέρνει υπογεγραμμένη.
1: Έκανες βίντεο με το να τραγουδάς για το TikTok.
3: Δεν φτάνει που την ερμηνεύω κάθε μέρα εδώ πέρα στο MAD.
1: Πρέπει να το κάνεις και viral στο TikTok για να σε δει. Γιατί δεν νομίζω ότι το σε βλέπει. Δεν νομίζω ότι ακούει Mad Radio. Κακός. Taylor, να ακούς Mad Radio.
0: Δεν αφορά αυτό εμένα. Το ερμηνεύω ή δεν το ερμηνεύω. Το δικαιούμαι ή δεν το δικαιούμαι το κιθαρέτο μου. Να μου το φέρετε λοιπόν.
1: Βρε, Κατερίνα.
0: Λοιπόν, Κατερίνα. Μήπως με ακούσει, ρε παιδί.
1: Δεν θα σε ακούσει.
0: Εδώ δεν έχει ακούσει. Κατά τύχη ακούει εμάς και ακούει εμένα.
1: Ήρθε στην Ελλάδα πρόσφατα.
0: Και δεν με άκουσε να ερμηνεύω. Δεν με άκουσε. Όχι. Πρόβλημά τη λοιπόν τη Taylor. Δεν θα γίνω εγώ έξαλλη τώρα. Τα viral news τη ημέρα μόλις ολοκληρώθηκαν. Και σε λίγο εμείς θα ανακοινώσουμε, παιδιά, τα ποσοστά του poll που ανεβάζουμε κάθε μέρα στα Instagram μας. Αν θέλεις και εσύ να μάθεις τι απάντησε ο κόσμος και συγκεκριμένα οι φίλοι μας, οι followers μας, στην ερώτηση τι προτιμάς, ταβέρνα στη θάλασσα ή ακριβό εστιατόριο. Μου μένεις εδώ πέρα συντονισμένος και θα το αναλύσουμε λίγο αμέσως.

0: καλημέρα, καλό μήνα παιδιά. Έχει έρθει ο Ιούνιος, έχει μπει για τα καλά το καλοκαίρι. Και αυτό το τρίμερο κάναμε και το πρώτο μας μπανάκι. Μπήκε πολλοί κόσμος στη θάλασσα. Παιδιά, έχει πάρα πολύ ζέστη εδώ στην Αθήνα. Όσοι δεν φύγαμε.
1: Και στη Θεσσαλονίκη είχε πάρα πολύ ζέστη εμείς. Φαντάσου. Και βράζαμε στο θέατρο.
0: Και εκεί έχει τη Χαλκιδική φυσικά και πηγαίνω εκεί κάθε καλοκαίρι. Και κάναμε μπάνιο, έκανα το πρώτο μπάνιο. Λοιπόν, αν ξυπνήσετε
1: μπράβο,
0: με κέφι, μπράβο σας, ευχαριστώ πολύ. Αν όχι, είμαστε εδώ να το δημιουργήσουμε παρέα και είναι η ώρα για το.
2: Poll στο Instagram.
3: Ωραία. Ταβέρνα λοιπόν στη θάλασσα ή ακριβό εστιατόριο.
0: Α, ναι, πρέπει να δω.
3: Εγώ θα σας πω, παιδιά, ότι ο κόσμος έχει ψηφίσει το εξής. 96% ταβέρνα στη θάλασσα. Και πες να είναι δύο άτομα, η φίλη της Βρυσίδας, η Βρυσίδα να πάτησε κατά λάθος το κουμπί που λέει ακριβό εστιατόριο.
1: Τα ίδια είμαστε, φίλε. Εμένα 93% ταβέρνα στη θάλασσα και 7% ακριβό εστιατόριο. Αλλά θέλω να πω ότι τα περισσότερα μηνύματα που έλεγα σε αυτό το poll ήταν έλα ρε Σικάτια τώρα, αφού και η ταβέρνα στη θάλασσα έχει κοστίζει πλέον σαν ένα
0: ακριβό εστιατόριο.
1: Πάρα
0: πολύ σωστά τα μηνύματά σου. Και εμένα 94% έχουν ψηφίσει ταβέρνα στη θάλασσα και ακριβό εστιατόριο 6%.
1: That's the vibe.
0: Παρ' όλα αυτό, that's the vibe είναι επειδή είναι και εποχή τώρα που θέλει την ταβερνούλα του. Όταν είναι χειμώνα, σιγά μην θέλουν ταβέρνα.
1: Όχι, βρε, για το. Εντάξει, τώρα είναι καλή θάλασσα. Γι' αυτό ψηφίζουμε στο τώρα.
0: Ναι, για το τώρα ψηφίζει.
1: Αυτό θέλει ψαράκι, θέλει τσιπουράκι, ουζάκι.
0: Η αλήθεια είναι ότι και εμένα ταβέρνα. Στη θάλασσα μου αρέσει, ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Ακριβώ εστιατόριο έχω 84 άτομα.
1: Στα πόδια σου. Να παίζει με τα δαχτυλάκια σου στην άμμο. Αχ, αυτό μου αρέσει.
3: Δηλαδή, θα κάνουμε εδώ. Ό,τι χειρότερο με τα δαχτυλάκια στην άμμο.
1: Κατερινά, τα φωτογράφησε και τα ανέβασε κιόλα. Και σου είπα, μην ξανακούσω κύχη για τα δαχτυλάκια. Δεν θα το συζητήσω άλλο. Λοιπόν, δεν ξέρω, παιδιά, εσεί τι προτιμάτε. Εγώ σίγουρα πάντω, κορίτσια, προτιμώ την ταβέρνα στη θάλασσα. Και α φαντάζει πλέον οικονομικά σαν ένα πάρα πολύ ακριβό εστιατόριο. Πάντω το poll του Instagram μας ολοκληρώθηκε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Θέλω να μείνετε συντονισμένοι στα Instagram μας που είναι
0: Βρυσίδα κάτω παύλα Άνδριο,
3: Κατερίνα.πευτίτσι
1: και Μαρμελάδα.φράουλα για τα επόμενα polls. Σε λιγάκι όμως θα συζητήσουμε κάποια fun facts γιατί σε ξεγελάσανε.

Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η Μαρίνα Σάτι είναι από τα πρόσωπα που έφεραν ένα νέο ήχο στην ελληνική pop σκηνή. Το 2024 πήρε το βραβείο Καλύτερος Καλλιτέχνης Pop, ενώ το 2025 το άλμπουμ της Pop κέρδισε το βραβείο Άλμπουμ της Χρονιάς. Φέτος, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ επιστρέφει με πολλές υποψηφιότητες. Με το Λόλα για βίντεο της Χρονιάς και Καλύτερο Pop. Με το Έλα Έλα μαζί με το Σάσκε για καλύτερο ντουέτο, με το Pop 2 για καλύτερο άλμπουμ, αλλά και στην κατηγορία Best Performer. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mad.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Το Mad Radio 106,2 προτείνει με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 και τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ πέρα να σου κρατάνε συντροφιά, γιατί είμαι μαθημένα τα βουνά στα χιόνια. Επίσης, να δώσουμε κάποιες καλημέρες, παιδιά, σε ανθρώπους που μας έχουν στείλει. Να πω καλημέρα στην Νικολέτα, καλημέρα στην Χριστιανά, στην Ζέτα, στον Βασίλη, πήγα να πω το επίθετο κατά λάθος, στην Στέφανη, στον Κωνσταντίνο, στον Βασίλη και στην Ναταλία. Καλημέρα σε όλους, παιδιά. Ευχαριστούμε που μας στέλνετε την καλημέρα σας και μας φτιάχνετε και εμάς την διάθεση. Όμως τώρα, παιδιά, θα συζητήσουμε τα fun facts, τα οποία μας έχουν ξεγελάσει.
1: Λοιπόν, ακούστε λίγο.
2: Είμαστε έτοιμοι, σας ακούμε προσεκτικά.
1: Και θέλω ό,τι ακούτε να προσπαθείτε να το κάνετε, εντάξει. Δεν μπορείς, λέει, νούμερο ένα, να δαγκώσεις τον αγώνα σου.
2: Να σε τον κάρτια.
1: Για κάνε. Μπορείς.
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Δεν μπορεί.
0: Αλλά έχω μία φίλη που το κάνει. Έχει όμως τρελή ελαστικότητα.
1: Τι ελαστικότητα έχει αυτή η κοπέλα μου.
2: Δεν έχει
1: ελαστή να είναι.
0: Μπορεί να, ναι, μπορεί να γυρίσει το χέρι της έτσι και ξαναπίσω στη θέση του.
2: Ωραία, τέλει.
1: Δεν θυμάσαι ποτέ πώς ξεκίνησε το τελευταίο σου όνειρο.
0: Θυμάμαι.
2: Πώς ξεκίνησε,
0: ναι, ναι, ναι.
2: Το τελευταίο σου όνειρο.
1: Ναι. Μόλις λοιπόν προσπάθησες να θυμηθείς το τελευταίο σου όνειρο. Δεν μπορείς να πεις το γράμμα π χωρίς να κουμπίσεις τα χείλη σου.
2: Για είσαι εδώ, Κάτια.
0: Δεν γίνεται πρακτικά, παιδιά, αφού είναι. Είναι το εδώ πέρα.
2: Πού. Μπράβο, αυτό. Είναι με τα χείλη.
1: Τέλος πάντων, μόλις το δοκίμασες.
2: Ναι.
1: Ο εγκέφαλός σου αγνοεί συνεχώς τη μύτη σου ενώ τη βλέπεις.
2: Εκτός από την Κάτια που δεν έχει
0: εγώ
2: μύτη.
0: Εγώ δεν τη βλέπω τη μύτη.
1: Η Κάτια δεν έχει μύτη. Οπότε δεν τη βλέπει έτσι και αλλιώς ο εγκέφαλός
0: της. Σας ξεγέλασα.
1: Τώρα κοιτάς λοιπόν τη μύτη σου χωρίς να το θέλεις.
0: Όχι, τώρα κοιτάω τη μύτη μου χωρίς να τη βλέπω.
1: Τώρα βγήκε μύτη χωρίς να το θέλει. Αυτά ήταν κάποια fun facts. Παιδιά, να ξέρετε γενικότερα. Αυτά τα fun facts είναι όντως, ξέρεις, είναι σαν αυτό που σου λένε όταν φτερνίζεσαι και μετά προσπαθείς να φτερνιστείς για
2: με
1: να δεις.
2: Με ανοιχτά μάτια.
1: Ναι,
2: αυτό
1: ναι,
2: λες,
1: ναι.
2: Όταν φτερνίζεσαι κλείνεις τα μάτια.
1: Ναι, ναι, ναι. Για να δεις πραγματικά αν γίνεται.
2: Αν ισχύει αυτό που σου λένε. Ναι, ναι, είναι αυτόματο αυτό. Μόλις
1: δεν
2: πιστεύω κάτι, πιστεύω
1: να το τίποτα. Πρέπει να τα κάνω.
2: Στείλε μας την καλημέρα σου στο Viber 6936-646-656 και ό,τι άλλο θέλετε να συζητήσετε μαζί μας, να μπείτε δηλαδή στην παρέα μας και τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο με παραπάνω κουσκούς.
3: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA πάντα πιάνουν τον παλμό της στιγμής και ο Απόν είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της νέας γενιάς. Το 2025 ήταν στο line-up των Mad VMA και φέτος επιστρέφει ακόμα πιο δυνατά. Στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ είναι υποψήφιος με τον καθρέφτη για βίντεο της χρονιάς και καλύτερη μπαλάντα. Με τα χιλιόμετρα και καίγομαι σε digital και viral κατηγορίες. Εννοεί είναι και υποψήφιος στην κατηγορία καλλιτέχνης pop από το Breakthrough στο VMA Stage στις μεγάλες φετινές κατηγορίες. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Το Mat Radio 106,2 προτείνει με την υποστήριξη του Mat Radio 106,2.
4: Τις

0: Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr.
1: MAD Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το απόλυτο swimwear thread είναι το O-Ring Bikini.
3: Μπικίνι δεν βάζω. Δεν μου πάει το από πάνω.
2: Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου.
3: Το ξέρεις ότι σκάς γάιδαρο, έτσι.
2: Πρέπει να έχω γάιδαρο για να σκάσω.
3: Τι να σου πω.
2: Έχω.
3: Ευχαριστώ.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κατάτια. Φρυσίδα. Κατερίνα. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Καλημέρα, καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη και το Mad Radio 106,2. Είμαστε εδώ πέρα, παιδιά, να σου κρατάμε συντροφιά όπως κάθε Δευτέρα με Παρασκευή 7 με 10 το πρωί. Είμαστε εδώ πέρα για να σου φτιάχνουμε την ενέργεια, την διάθεση και γενικά για να κάνουμε έτσι και λίγο κουσκούς και να συζητάμε τα νέα μας. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά η εκπομπή έχει ξεκινήσει από τις 7. Οπότε, αν μας ακούς από την αρχή της εκπομπής, καλημέρα στο τετράγωνο. Αν άνοιξες τώρα και συντονίστηκες, δεν πειράζει, θα σου δώσω και σένα έτσι μια καλημέρα επειδή είμαι καλός άνθρωπος. Όμως να θυμάσαι ότι πρέπει να συντονίζεσαι γιατί έχουμε πάρα πολλά πράγματα που συζητάμε. Είμαστε τα κόριτσια στην πόλη και συγκεκριμένα η Κάτια Νεκταρίου,
4: η Κατερίνα Πευτίτσι
5: και η Βρυσίδα Ανδριώτου. Και χαρίζουμε, παιδιά, σε 4 νικητές ένα super exclusive πακέτο. Το CD από το νέο album της Έλενς Φουρέιρα, υπογεγραμμένο από την ίδια και ένα συλλεκτικό κόσμο ειδικά φτιαγμένο από την ίδια τη Φουρέιρα. Αρκεί να παίξει το παιχνίδι μας που είναι το παιχνίδι λέξη και τραγούδι. Σου δίνουμε μία λέξη και εσύ ψάχνει να βρει το τραγούδι που την περιέχει ή να μας το τραγουδήσει κιόλα.
2: Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, θα μπει στην κλήρωση για να είσαι ένα από του 4 τυχερούς ακριβώς και σας έχουμε και μία ερώτηση που θα μας απασχολήσει πάρα πολύ για σήμερα. Αν η ζωή σου είχε τίτλο Netflix σειράς, ποια θα ήτανε? Αυτό θέλω να μου απαντήσεις. Στείλε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656 και μπες έτσι στην παρέα μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 και εδώ τα κορίτσια στην πόλη είναι κοντά σου. Όχι απλά σου κρατάμε συντροφιά, παιδιά, αλλά σε ενημερώνουμε κιόλας, όχι μόνες μας, με την παρέα από το...
1: mad.gr.
2: Ακριβώς. Και τι βρήκα στο mad.gr? Καλά, το βρήκα μόνο στο mad.gr. Το βρήκα παντού. Και σε όλο το TikTok παντού. Η Ρία Ελληνίδου λοιπόν έχει βγάλει καινούργιο τραγούδι. Το Σαφάρι έρχεται με νέο κομμάτι και πάει για καλοκαιρινό hit χωρίς αντίπαλο.
0: Έχει πολύ καλοκαιρινό hit.
2: Ακριβώς. Ανατολικό vibe έχει και luxury γαλλική ριβιέρα. Εκεί νομίζω το γύρισε κιόλας το βίντεο κλιπ της. Full καψούρα mood και βίντεο στην Νίκαια.

0: Bonus level Instagram goals. Βάζω δυνατά για αυτό το track, θα το ακούς παντού. Γενικά η Ρία δεν γύρισε απλά. Γύρισε για να σκίσει charts, κανονικό, ε. Να σκίσει.
1: Για, εγώ δεν το έχω δει καθόλου.
0: Εγώ το είδα. Τι, θα μας βάλει το. Κάτσε, το έχει έτοιμο.
1: Ωπα.
0: Τι, να μου κάνει σαφάρι. Και τον έχω πάρει χαμπάρι.
2: Έλα, δώσε βρυσίδα.
0: Ναι, με γουστάρι. Αυτό, παιδιά, κάνει σαφάρι.
2: Εγώ θέλω να πω
1: σαφάρι κάνει.
0: Εν τω μεταξύ, σαν AI είναι στο βίντεο κλιπ. Δεν κουνιέται καθόλου. Κάνει ναι, με γουστάρι. Αυτό.
2: Έγινε ενδύ. Εγώ θέλω να πω, παιδιά, ότι μπερδεύω τη λέξη καψούρα με τη λέξη καούρα. Και
0: γιατί, παιδί μου.
2: Δεν ξέρω.
0: Γιατί καλό μου.
2: Είναι το ψι αυτό που με μπερδεύει, λοιπόν, και μου έχει τύχει να πω.
1: Μετά εμένα πάθει... λέτε που μπερδεύω γράμματα.
2: Παιδιά, έχω πει τώρα, έχω πάθει τρομερή καψούρα και να μου λένε όλοι με ποιον. Και είμαι σε φάση. Δεν ξέρω τι έφταιγε.
0: Δεν ξέρω τι έφαγα.
2: Μιλούσαμε για διαφορετικά πράγματα.
0: Έφαγα καψούρα.
2: Ωραία, μας πήρε περίπου 3 ώρες και μετά από πολλή συζήτηση να καταλάβουμε ότι μιλάμε για διαφορετικά πράγματα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, η Ιωαννά, βάλε το σαφάρι. Όχι, εντάξει, μην βάλει το σαφάρι. Βάλε επιτυχίες Mad Radio, έτσι να τρελαθούμε λίγο. Και σε πολύ λίγο έχουμε την Κάτια Νεκταρίου που θα μας πει κάτι πάλι τρελό δικό της.

0: Καλημέρα λοιπόν, check. Κορίτσια στην πόλη, check. Mad Radio και το 6,2, check. Και φύγαμε για τα θεάματα. Με την Κάτια Νεκταρίου. Μη σταμάτα η αργή να τρως ριζοκοφρέτα με ρίγανη, μου έχει σπάσει τη μύτη.
1: Μα
0: θέλω
1: κι
0: εγώ.
1: Ωραίες, είναι πάρα πολύ ωραίες. Παιδιά, ριζοκοφρέτες με ρίγανη είναι καλύτερες και από πατατάκια.
0: Παιδιά, όντως, το μυρίζω μέχρι εδώ πέρα. Θέλω να έρθω και πέρα να
2: σου. Μα εγώ έδωσα σε όλους. Εγώ δεν πήρε.
0: Μέχρι
2: όμως
0: την Κάτια είδα να δίνεις. Μέχρι την Κάτια.
1: Μα εγώ είμαι πρώτη που πήρα.
3: Μύρισε το χέρι μου, μυρίζει.
1: Τέλος τώρα, η ώρα είναι η δική μου, είναι η ώρα να λάμψω και θα σας πω κάποια γεγονότα για ταινίες τα οποία σας ακούγονται ίσως ψεύτικα, αλλά πιστέψτε με 100% αληθινά. Λοιπόν, αρχικά ξεκινήσουμε ότι έχουμε δει όλοι Jurassic Park.
3: Ναι. Ωραία. Εγώ χθες είδα το τελευταίο που βγήκε. Το αναγέννηση.
1: Ναι. Okay, okay. Το ξέρεις λοιπόν ότι για τους ήχους των ραπτόρων στο Jurassic Park έχουν χρησιμοποιηθεί ηχογραφήσεις από χελώνες που ζευγαρώνουν.
3: Αλήθεια.
1: Ναι.
3: Τρελαίνομαι για τα ραπτόρα.
1: Ωραία, αυτό που ακούς είναι χελώνες σε ζευγάρι.
0: Κάνε μου το ραπτόρα.
1: Δεν ξέρω να κάνω ραπτόρα.
0: Μπορείς.
1: Λοιπόν,
3: δεν ξέρεις να κάνεις χελώνες σε ζευγαρώνει.
1: Όχι. Avengers έχουμε δει.
3: Ναι, εννοείται πως
1: ωραία.
3: Έχουμε δει.
1: Ωραία, ο Ρόμπερτ, παιδιά,
3: ναι,
1: είχε κρύψει snacks, ναι, σε όλο το στούντιο, ναι, γιατί είχε λιγούρες. Και όλες οι σκηνές που τον βλέπουμε να μασουλάει. Δεν είναι σκηνοθετημένο. Δεν είναι σκηνοθετημένο. Πίναγε ο άνθρωπος και έτρωγε. Καταπληκτικό.
0: Κατακομιρό.
3: Η Ιωάννα είναι αυτή.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στον Άρνολντ, στον Σφαρτζενέγκερ.
3: Ναι.
1: Ο οποίος τι έκανε. Πληρώθηκε 21.429 δολάρια για κάθε λέξη που είπε στο Terminator 2.
3: Είπε καμία λέξη.
1: Ναι, παιδιά, είπε.
3: Πόσες είπε.
1: Άστα λαβίστα, baby.
3: Αυτό ήτανε.
1: Ναι, αυτό κόστησε 85 χιλιάρικα όμως.
3: Αλήθεια.
0: Άστα λαβίστα, είναι ξεχωριστά.
1: Άστα λαβίστα,
0: baby. Μια χαρά.
1: Ακραίο.
3: Θα ήθελα και εγώ τέτοιο ρόλο.
1: Ο Darth Vader.
3: Darth Vader, μωρέ.
1: Τι είπα εγώ. Δεν ξέρω.
3: Darth Vader.
1: Παιδιά, συγγνώμη. Γλώσσα την πέρδα μου, με συγχωρείτε.
0: Darth Vader.
1: Darth Vader. Παιδιά, τι έκανε. Αυτός ο ήχος που ακούμε έχει χρησιμοποιηθεί, παιδιά, επειδή απλά αναπνέει μέσα σε ένα ρυθμιστή κατάδυση.
3: Α, στη. Αυτό, ναι. αυτό.
1: Ναι. Ναι, τον είπα Βάντ. Πώς τον είπα.
3: Βάντερ, δεν πειράζει. Το ξεχάζει, δεν τα παρεξηγεί.
1: Όχι, εγώ το θυμάμαι τώρα.
3: Εντάξει, okay.
1: Και επίσης, ο πράσινος ψηφιακός κώδικας στο Matrix τι είναι.
0: Τι είναι.
1: Συνταγή για σούσι.
3: Άστο καλό.
1: Ναι. η μάσκα αυτή πολύ γνωστή, η άσπρη του Captain Kirk, νομίζω λέγεται.
3: Ποιος?
1: Έλα, αυτό ρε, η μάσκα, η άσπρη με τα μαλλιά τα ξανθά.
0: Έλεγε πάντων από το thriller.
1: Αυτό είναι από το thrift shop, παιδιά. Είναι από ένα θριφτάδικο και είναι αυτό, σας λέω. Είναι το πρόσωπο του Captain Kirk.
3: Μάλιστα.
1: Ωραία. Ακραίο. Και απλά το έβαψαν άσπρη. Όχι. Αυτά ήτανε.
3: Τέλεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτά. Ειδικά για τις χελώνες, για τα ζευγάρια.
1: Γιατί το είδες και χθες. Και...
3: Όχι, μ' αρέσουν και κατά τα βλέπω όλα συνέχεια. Λοιπόν, ήρθε η ώρα όμως για πολλές πολλές επιτυχίες και σε πολύ λίγο θα μας πει η Κατερίνα πώς να δώσουμε ένα τέλος στο φριζάρισμα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Μάντρε. 106,2 ακούς, ναι, και καλά κάνεις. Για το πρωινό σου είμαστε η καλύτερη παρέα που μπορείς να βάλεις το πρωί για να σε ξυπνήσει και να σου δώσει ενέργεια να πας στη δουλειά σου και να σου δώσουμε όλα αυτά τα τι που πρέπει να λάμψεις. Γιατί είναι η ώρα για
1: Beauty and Fashion Tips.
2: Και ακριβώς έρχομαι εγώ, προσγειώνομαι η Beauty και Fashion Guru σου για να σου πω το εξής. Μην τρίβετε τα βρεγμένα μαλλιά σας με την πετσέτα μόλις βγείτε από το μπάνιο.
0: Παπά, θα σπάσει τρίχα.
2: Όταν τα μαλλιά σας είναι βρεγμένα, είναι πιο ευαίσθητα και το έντονο τρίψιμο ανοίγει την τρίχα προκαλώντας φριζάρισμα, σπάσιμο και φυσικά και ψαλίδα. Αντί λοιπόν γι' αυτό, πιέστε απαλά τα μαλλιά με την πετσέτα για να απορροφήσει το νερό και έτσι θα είναι πιο λία, πιο λαμπερά και θα χτενίζονται και πιο εύκολα. Γιατί πολλοί κόσμος, να ξέρετε, κάνει έτσι τα μαλλιά του και τα κάνει με την πετσέτα και τα τρίβει, ναι, τα τρίβει για να πάρει την πολύ λιπαρότητα. Τέλος πάντων, θα σου πω και ένα fashion tip γιατί τρελάθηκε το αφεντικό. Το πιο σημαντικό δεν είναι η μάρκα, αλλά η εφαρμογή. Ένα οικονομικό ρούχο που θα εφαρμόζει σωστά δείχνει καλύτερο από ένα ακριβό που δεν σας κάθεται καθόλου καλά. Γι' αυτό το concept είναι: μην δίνετε λεφτά, παιδιά, έτσι ασύστολα, χωρίς να πάτε να το δοκιμάσετε το ρούχο. Πηγαίνετε, δείτε ρουχαλάκια και οικονομικά ρουχαλάκια μπορεί να είναι πάρα πολύ ωραία πάνω σας και να μην χρειάζεται να δώσετε και μια περιουσία.
0: Ισχύει αυτό. Λες. Εγώ θέλω να πω άλλο ένα tip για τα μαλλιά γενικά. Όταν είναι βρεγμένα, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, γιατί όντως η τρίχα σπάει πολύ εύκολα, ειδικά αν είναι βαμμένα τα μαλλιά. Να προσέχουμε και να τα ταμπονάρουμε μόνο. Επίσης, όταν τα λούζουμε, δεν τα τρίβουμε μόνα τους έτσι κάτω, όσο σαμπουάν περάσει από το πλύσιμο.
3: Ναι, πρώτα τη ρίζα κάνουμε.
0: Ναι, μόνο τη ρίζα κάνουμε. Ναι. Και επίσης, παιδιά, δεν τα βουρτσίζουμε βρεγμένα και δεν τα πιάνουμε σφιχτά με λαστιχάκι βρεγμένα, γιατί σπάει τρίχα.
3: Ναι, πάρα πολύ ωραία.
0: Εντάξει, εγώ αυτά ήθελα να
3: κάτια μου.
0: Ήθελα να τα προσθέσω γιατί αγχώθηκα έτσι που το είπε με την πετσέτα. Λέω, Παναγία μου, ποιο το κάνει αυτό. Τέλος πάντων, σας θέλω, παιδιά, όλους συντονισμένους, γιατί αν θέλετε να είστε κι εσείς ένας από τους 4 νικητές που θα κερδίσουν το CD από το νέο άλμπουμ της Ελένης Φουρέιρα, υπογεγραμμένο από την ίδια, αλλά και ένα συλλεκτικό κόσμημα, ειδικά φτιαγμένο για τη Φουρέιρα και από τη Φουρέιρα, νομίζω εκείνη το έχει σχεδιάσει. Σε πολύ λίγο να ξέρετε ότι θα παίξουμε παρέα στον αέρα το παιχνίδι μας για σήμερα που είναι λέξη και τραγούδι. Σου δίνουμε από μία λέξη και εσύ ψάχνεις να βρεις το τραγούδι που την εμπεριέχει ή και να μας το ερμηνεύσεις, γιατί όχι. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να στείλεις τώρα μήνυμα στο Viber 6936 646 656 ώστε να σε καλέσουμε να βγεις στον αέρα μαζί μας και αυτόματα αν κερδίσεις να μπεις και στην κλήρωση του διαγωνισμού της Παρασκευής.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρετε 106,2 ακούς και ναι. Καλό μήνα σε όλους για όσους μας ακούτε. Είμαστε κορίτσια στην πόλη και παιδιά, καλό μήνα έχει μπει για καλά για το καλοκαίρι και έχει μπει για τα καλά όχι μόνο σαν μήνας, έχει μπει και με τον καιρό καλά. Σήμερα έχουμε μέχρι και 29 βαθμούς Κελσίου και όλη η εβδομάδα μας πάει έτσι. Μόνο την Παρασκευή θα έχει μέχρι 27, αλλά και Σαββατοκύριακο είμαστε έτοιμες για μπάνιο. Θα έχει μέχρι και 30 βαθμούς.
1: Εγώ προτείνω να κάνουμε το εξής. Μετά την εκπομπή να πηγαίνουμε κατευθείαν και να κάνουμε μια βουτιά σε μια θάλασσα, έτσι λίγο να ξυπνάμε καλύτερα.
0: Εδώ κοντά από Παλίνη, αν πας Ραφή να μας κάνει. Ραφή
1: είναι το λιμάνι. Βγαίνει.
0: Δεν θέλουμε. Όχι, βγαίνει μόλις Ραφή να το λιμάνι.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θάλασσα να είναι και ό,τι να είναι.
0: Μάλιστα.
1: Φέτος λοιπόν στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ η Algita φέρνει την απόλαυση στο κόκκινο. Μοιράζουμε παγωτά, μοιράζουμε χαμόγελα. Ελάτε λοιπόν να δοκιμάσετε. Μοιράζουμε θερμίδες. Ελάτε λοιπόν να δοκιμάσετε τα νέα παγωτά της Algita. Το εκρηκτικό Volcanix με 5 διαφορετικές τρώσεις και το απογειωμένο Cornetto Max με δίσκο τζαντούγια.
0: Τρελαίνομαι για τη τζαντούγια.
1: Φέρ' το
2: εδώ, Algita.
1: Στην κορυφή και το κλασικό σοκολατένιο τελειώμα. Με πολλά ακόμα. Ελάτε να κάνουμε τη βραδιά αξέχαστη, δροσερή και γευστική.
2: Τώρα με την Κατερίνα που έχει κάνει αυτά τα. Με τα Algita και αυτά. Πώς εγώ θα προλαλήσω το News Bomb, δηλαδή.
1: Να το προλαλήσεις. Έχουμε κι άλλα νέα.
2: Έχουμε κι άλλα νέα. Όντως τώρα δεν είναι όλα τα νέα έτσι παγωμένα, να λιώνουν όπως τα παγωτά της Algita.
1: Γευστικά.
2: Αλλά κάποια παιδιά είναι τα νέα που πρέπει να γνωρίζουμε. Πρέπει καλώς ή κακώς να ξέρουμε τι έχει συμβεί στον κόσμο στον οποίο υπάρχουμε. Οπότε πάμε να συνδεθούμε με το News Bomb για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Μίλτος Τσακούρας. Καλημέρα, Μίλτο.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Βέβαια, μετά από αυτή την εισαγωγή, πώς εγώ να προχωρήσω στις ειδήσεις. Είναι ειδήσεις τίτλος από το newsbomb.gr. Σήμερα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων με το μάθημα των μαθηματικών. Επίσης, σήμερα ξεκινούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για τα γυμνάσια όλης της χώρας. Συγκλονισμένη παραμένει η κοινή γνώμη από τη δολοφονία στην Καλαμάτα της 39χρονης από τον σύζυγό της. Ο δράστης αρχικά ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν σε κατάσταση άμυνας, αλλά οι αντιφάσεις και τα στοιχεία οδήγησαν στην ομολογία του. Η υψηλότερη κατασκήνωση του Everest έχει μετατραπεί σε χωματερή, όπως αποτυπώνεται σε βίντεο που δείχνει εγκαταλελειμμένες σκηνές, άδειες φυλάδες οξυγόνου και σκουπίδια διάσπαρτα στο χιόνι, τα οποία έχουν αφήσει πίσω τους οι ορειβάτες. Η Σουηδία προτρέπει τους γονείς να περιορίσουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων σε ορισμένα σημεία του σπιτιού, ώστε να αποτελέσουν το καλό παράδειγμα για τα παιδιά τους. Σύμφωνα με τις νέες συστάσεις, οι γονείς θα πρέπει να δημιουργήσουν ζώνες χωρίς τηλέφωνα σε χώρους όπως η τραπεζαρία ή τα υπνοδωμάτια. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: χορηγός Maybelline New York.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε, το Mad και τα Tzatziki Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κυβότια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Tzatziki Chips και όλη παρέα το ζει.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
9: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
10: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
11: Οπα Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Οπα Festival Powered by Day.
12: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι, θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρε 106,2 ακού και είμαστε κορίτσια στην πόλη εδώ καθημερινά μαζί σου 7 με 10. Το καλύτερο πρωινό μπορούσε να ακούσει για να πα τη δουλειά σου με διάθεση. Γιατί μόνο έτσι την φτιάχνουμε εμεί, μόνο εμεί τη φτιάχνουμε. Και άκου τώρα δει τι έγινε την Παρασκευή. Την Παρασκευή έγινε κάτι το οποίο θα σα εκπλήξει πάρα πολύ. Η Κατερίνα είχε έρθει με ένα βιβλιαράκι, το οποίο είναι, λέει, τι νιώθω σήμερα. Είναι παιδικό βιβλιαράκι, το οποίο λέει πάνω. Λάκης ο Λαγουδάκης. Βέβαια η Κατερίνα το έφερε και λέει: παιδιά, σας έφερα τον Άκη τον Αρκουδάκη.
1: Παιδιά, μισό λεπτάκι. Αρκουδάκης versus Λάκης.
2: Εγώ
1: Λάκης,
2: το δείχνω τώρα Λαγουδάκης στην κάμερα και ό,τι είναι τώρα. Λοιπόν, ωραία. Αν παίξει το βίντεο θα είστε τυχεροί, γιατί θα έχετε και εικόνα. Φαίνεται το λάμπα.
0: Λοιπόν, φαίνεται το Λάμδα. Απλά δεν το διάβασε η Κατερίνα και διάβαζε Άκης ο Αρκουδάκης. Εμείς όμως, έτσι πως μας το είπε, δεν κάτσαμε να διαβάσουμε. Εμείς βλέπαμε ότι λέει Λαγουδάκης, αλλά ακούγαμε την Κατερίνα με τέτοια πειθό να λέει: παιδιά, είναι ο Άκης ο Αρκουδάκης. Και λέω: εσύ Ιωάννα, δεν μοιάζει αυτό για Αρκουδάκη, λαγός είναι.
2: Ναι, αλλά άμα νιώθει τέτοιο. Ναι, αυτό είπα. Αυτό είπα ότι άμα είναι λαγός και νιώθει αρκούδα, τι γιατί το κάνει τέτοιο το σέρνινγκ, το τέτοιο, όπως το λένε.
0: Λέω, γιατί το κρίνεις. Άκου που φτάσαμε. Τα παιδικά βιβλία τώρα να λένε ότι είναι λαγός και να νιώθει αρκούδα.
1: Ναι.
0: Αλλά και τι κάνω, περιμασέψε. Μπαίνω και διαβάζω το παραμύθι. Να δω αν όντως.
1: Διάβασε η κοπέλα όλο το παραμύθι για να δει σε ποιο σημείο ο Λάκης, ο Λαγουδάκης, λέει ότι νιώθει
0: Αρκουδάκη.
1: Άκης Αρκουδάκη.
0: Και έχω βάσει. Τι λέει. Τέλος πάντων, μετά από λίγη ώρα, ξέρω, περνάει η εκπομπή. Μετά από δύο ώρες λέει: κορίτσια, λέει, Λαγουδάκης είναι. Εγώ το διάβαζα Άκης Αρκουδάκης, γιατί δεν διάβαζα ποτέ το Λάμδα. Λέω, θα σε σκοτώσω.
1: Το άλλαξε μέχρι και όνομα.
2: Λάκης, εγώ διάβαζα το Άκης. Και με το Άκης τι πάει, το Αρκουδάκης. Ωραία.
0: Ναι, δεν ταιριάζει.
2: Δεν κάθισα το Λαγουδάκης. Ωραία. Οπότε δεν κάθισα να ασχοληθώ περισσότερο.
1: Το Αρκουδάκης. Ακόμα έχει άλλη μια διαφορά. Έχει άλλη μια διαφορά. Το ρο κάπα. Αρκουδάκης.
0: Το διάβαζε.
1: Το γάμα.
0: Άρα η Κατερίνα το λαγό τον έκανε αρκούδα. Και βγαίνει τώρα. Και νιώθω εγώ τώρα από το παραπέντε. Ποιος νομίζω ότι είναι η αρκούδα? Εγώ είμαι ο λαγός. Δες το λογικά.
3: Μιας και ακούμε και Bad Bunny, λοιπόν. Να πούμε εδώ ότι το χειρότερο σε όλα αυτά δεν ήταν ότι δεν είχε διαβάσει, είναι ότι έκατσε και μας έπεισε.
0: Ναι, μας έπεισε.
3: Ότι ήταν αρκουδάκης και εμείς είμαστε οι κακές που τον κρίνουμε ενώ νιώθει αρκουδάκι.
1: Ναι, παιδιά, εγώ ευτυχώς έλειπα. Γιατί απλά θα σας έλεγα: διαβάστε μπροστά τι λέει. Λάκης Λαγουδάκης. Διαβάστε πίσω.
0: Ναι,
1: αναγράφετε
0: το διαβάζαμε. Κάπου. Αλλά η Κατερίνα έλεγε: νιώθει αρκούδα. Γιατί το κάνεις, λέει τώρα, bullying.
2: Λοιπόν, εγώ θα σας πω το εξής τώρα. Εντάξει, φτάνει. Φτάνει με τον Άρκη, τον Λαγουδάκη και τον Λάκη και τον Άκη και τον Αρκουδάκη. Θέλω να σας δώσω ένα δώρο. Θα σας δώσω το βιβλίο. Ξέρετε. Για να το διαβάσετε κι εσείς. Να μας πείτε αν είναι Λάκης ο Αρκουδάκης ή ο Λαγουδάκη.
1: Λέγε.
2: Θέλετε λοιπόν να κερδίσετε δώρο. Μπείτε στην κλήρωση της Παρασκευής με απλά βήματα. Παίζετε μαζί μας στον αέρα λέξη και τραγούδι αμέσως μετά. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936-646-656. Εμείς θα σε καλέσουμε για να παίξεις και με αυτόν τον τρόπο μπαίνεις στην κλήρωση της Παρασκευής για ένα δώρο το οποίο είναι φωτιά, παιδιά. Φωτιά, γιατί μιλάμε για τη Φουρέιρα. Το CD, το νέο άλμπουμ της Ελένης Φουρέιρας, υπογεγραμμένο από την ίδια και ένα συλλεκτικό κόσμημα το οποίο είναι ειδικά φτιαγμένο από τη Φουρέιρα. Μην αργείς, στείλε τώρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Μάντρα. 106,2 ακούς και ναι, είμαστε κορίτσια στην πόλη και ναι, έχει υπέροχο καιρό γιατί έχει μπει το καλοκαίρι για τα καλά. Καλό μήνα σε όλους, εύχομαι. Α, λοιπόν. Και έχουμε τώρα μια πάρα πολύ juicy συζήτηση που έχουμε κάθε μέρα και έχουμε ερωτήσεις που σας απασχολούν συχνά και συζητάμε εδώ πέρα, στέλνετε στο Viber, τα συζητάμε όλοι μαζί παρέα. Και η ερώτηση τώρα είναι.
1: Αν η ζωή σου είχε τίτλο Netflix σειράς, αυτή την περίοδο ποιος θα ήταν αυτός ο τίτλος?
2: Επιβιώνοντας ως Κάτια.
1: Ωραία, εσένα Βρυσίδα?
0: Προηγούνται οι κυρίες.
1: Α,
0: το ξέρω, έτσι
1: το σκέφτηκε. Το είπε και με πάθη, προηγούνται οι κυρίες.
0: Προηγούνται οι κυρίες.
1: Εγώ, εμένα θα ήταν.
0: Τι θα ήταν?
1: Μόνο τρέλα.
0: Έτσι.
1: Θα λεγόταν.
0: Έτσι πως το έκανε. Ναι. Σαν να ήταν μια τρελή φάρμα. Τη θυμάσαι το παιδικό με τις αγελάδες.
1: Big fat, fat Greek wedding.
0: Να και αυτό. Αυτά τα δύο μου βγάζει σε μένα αυτή την περίοδο. Θα την έβλεπα αυτή τη σειρά.
1: Ναι,
0: γιατί μου αρέσουν οι κομμωδίες.
1: Ωραία. Θα
0: αυτό δεν ξέρω αν το βλέπα. Γιατί πολύ survivor θα χάγχω στον ύπνο μου.
2: Να σας
0: αυτό
2: πω κάτι που μου σχολιάζουν.
0: Τι?
2: Θα λεγόταν πότε θα έρθει η περίοδος ειρήνη με τα μαλλιά μου. Επειδή συνέχεια τα πιάνω, με ενοχλούν τα μαλλιά μου τώρα, έχω πάθει αυτό. Όλα το χεφτό μου γράψανε.
0: Αυτό πάλι τα δικά της κάτι. Πάλι για τα μαλλιά της. Αυτά της γράφει, το κάνει στο TikTok.
1: Λοιπόν, θέλουμε να μας πείτε κι εσείς όμως
0: παρόλα αυτά. Stranger Things λένε το στο TikTok.
1: Ποιο θα ήταν το δικό σας name για την Netflix σειρά που ζείτε αυτή την περίοδο. Στείλτε μας το Viber του σταθμού 6936-646-656 γιατί ξέρετε, μπορεί η Κάτια να ψάχνει μια καινούργια σειρά που θα θέλει να παίξει. Μπορείτε να μας κάνετε προτάσεις εδώ πέρα. Οπότε στείλτε μας και μην πάτε που πουθενά, γιατί σε πολύ λίγο θα έχουμε πολλά νέα. Τα ρο και έχω θέματα. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe, let me

0: Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Τα δοκίμασα όλα. Ειδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν. Rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mod.com και στο 211-1365.
8: Πίγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου ιστορία. Ξαναγράφεται.
9: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
8: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
9: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
8: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Μπες και ψήφισε.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Εγώ φταίω.
3: Ο Πέτρος φταίει όλα.
2: Εννοείται, ποιος θα έφταιγε.
3: Εννοείται.
2: Καταλάβατε τι τραβάω κάθε μέρα. Mm-hmm. Όταν είναι και φταίει εδώ, με έχουν βάλει στη γωνία και μου λένε εσύ φταίς γι' αυτό και τα λοιπά.
4: Και σε χάλασε εσένα.
2: Όχι, όχι, μ' αρέσει.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάποια. Φρυσίδα Κατερίνα. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
3: Καλημέρα, καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη. Είσαι στο Mad Radio 106,2. Καλημέρα σε όσους είναι ήδη στο τιμόνι, στο γραφείο, στο μετρό, στο σπίτι. Μόλις άνοιξαν το πρώτο μάτι, η παρεούλα μας και σήμερα. Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Πευτίτση.
5: Η Κάτια Νεκταρίου.
6: Και η Βρυσίδα Ανδριώτου. Θες να ζεις την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Θέλεις. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε Mad VMA στο 6936-646-656 και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση. Έχουμε την Κάτια, μπορεί να σου πει το μέλλον σου με τα ταρό της, αρκεί να στείλεις μήνυμα στο Viber που σας είπα και πριν λίγο, 6936-646-656, για να σε πάρουμε τηλέφωνο και να σου πει το μέλλον σου. Και αυτόματα θα μπει στην κλήρωση της εβδομάδας για 4 νικητές που θα κερδίσουν το CD από το νέο άλμπουμ της Ελένης Φουρέιρα, υπογεγραμμένο από την ίδια, και ένα συλλεκτικό κόσμο που είναι ειδικά φτιαγμένο από τη Φουρέιρα.
3: Επίσης, παιδιά, να θυμάστε ότι έχουμε και τη στιγμή που θα ανοίξουμε όλοι μαζί τις καρδιές μας και θα συζητήσουμε για το αν μπορούσες να διαγράψεις μια κοινωνική υποχρέωση για πάντα, ποια θα ήταν αυτή, αλλά δεν θα σας αφήσουμε έτσι, όχι, γιατί προς το τέλος της εκπομπής θα έχουμε την φράση που θα σας συντροφεύει για όλη την ημέρα, και επειδή δεν μας είχατε και χθες που ήταν αργία, κρίμα είναι να το χάσετε, είναι τροφή για σκέψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, δεν ξέρω αν ήσασταν έτοιμοι γι' αυτό, αλλά εμείς είμαστε πάρα πολύ έτοιμοι, γιατί μας αρέσει, ρε παιδί μου, να μαθαίνουμε νέα πράγματα. Και τι κάναμε? Ανοίξαμε το Ευαγγέλιο μας, ανοίξαμε το...
1: Mart.gr.
0: Ακριβώς. Και έρχομαι εγώ, παιδιά, να σας πω για τα τρία πιο γκρινιάρικα, σε πολλά εισαγωγικά, ζώδια. Και πριν όμως το κάνω αυτό, θέλω να πω ένα καλημέρα στον Νικηταρά Βασίλη, ωραία, που μας έστειλε εδώ πέρα μηνύματα και μου λέει: πες το, πες καλημέρα από τον Κοτσόβολο. Έλα ρε, καλημέρα.
2: Καλημέρα,
0: Βασίλη.
2: Κοτσόβολε.
0: Καλημέρα και στη Βίκη που μου έστειλε μήνυμα τώρα και το είδα εδώ πέρα στο Viber. Λοιπόν, πρώτο ζώδιο το οποίο λέει ότι γκρινιάζει. Παρθένος. Εγώ είμαι αυτή. Τίποτα δεν είναι ποτέ αρκετά σωστό. Θα σας διορθώνω πριν καν τελειώσετε την πρότασή σας στα πάντα.
2: Αυτό είναι κάτι.
0: Όμως, εδώ να σας πω λίγο, να σας κάνω έναν αστερίσκο. Είναι ο βασιλιάς της λεπτομέρειας, παιδιά, ο Παρθένος. Δεν είναι ότι γκρινιάζει. Απλώς βλέπει όλα όσα οι άλλοι αγνοούν. Οπότε, αν βάλεις το ποτήρι 2 εκατοστά πιο δίπλα από εκεί που πρέπει να είναι, θα το παρατηρήσει.
2: Okay.
0: Εντάξει. Λοιπόν, να σας πω το δεύτερο ζώδιο, το οποίο είναι έτσι λίγο πιο γκρινιάρικο, ο Σκορπιός. Όπου ξεκινάει η πρόταση και λέει: δεν γκρινιάζει. Σε καρφώνει με βλέμμα και σε τελειώνει ψυχολογικά. Γιατί όμως το κάνει αυτό ο Σκορπιός? Ο Σκορπιός δεν θα σε ζαλίσει με παράπονα. Εντάξει, είναι πιο επικίνδυνος από αυτό. Θα σε κοιτάξει για 3 δευτερόλεπτα και θα καταλάβεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Εντάξει.
2: Okay.
0: Οπότε θα αρχίσει να απολογήσει από μόνο σου.
2: Μάλιστα.
0: Δεν θα χρειαστεί να σου πει κάτι. Καρκίνος.
2: Επιβεβαιώνω.
0: Ναι.
2: Πολύ γκρίνια ο καρκίνος.
0: Καρκίνε μου, ο καρκίνος λέει ότι θυμάται τα πάντα. Θα σου βγάλει γκρίνια από το 2018 μέχρι και σήμερα.
2: Η αδερφή μου είναι καρκίνος.
0: Είναι λοιπόν. Είναι, πώς το λένε, ημερολόγιο, παιδιά.
2: Μάλιστα.
0: Ο καρκίνος. Είναι το ανθρώπινο αρχείο αναμνήσεων. Μπορεί να θυμάται ακριβώς.

0: οδός Τίτου είπες στις 14 Μαρτίου του 2018 στις 6:43. Και πώς τον έκανες να νιώσεις. Οπότε μην μπλέξεις με καρκινάκι. Δεν γκρινιάζουν λοιπόν αυτά τα ζώδια χωρίς λόγο. Γκρινιάζουν γιατί νιώθουν πολύ και θέλουν λίγο προσοχή. Λίγο παραπάνω προσοχή.
1: Μάλιστα, ωραία τα γκρινιάρικα ζώδια. Δόξα τω Θεώ και μανιά, δεν έχω κανένα τέτοιο στη ζωή μου πέρα από τον Παρθένο.
0: Εγώ είμαι ο
1: Παρθένος. Σε κοιτάω, δεν βλέπεις ότι σε κοιτάω.
0: Αγάπη, δεν κατάλαβα. Δεν άκουσες. Μάλλον το θέμα.
1: Άκουσα το θέμα. Τέλος πάντων.
0: Καρκινάκι ήταν πάντως και η μαμά μου και η αδερφή μου.
1: Ωραία, πέρασε κι εσύ.
0: Όχι, καθόλου.
1: Αμέσως τώρα το υπέροχο Πάπα Ούτε και σε λίγο νίκη τη καρδιά με τον Group Therapy για την απορία μας για σήμερα. Αν μπορούσε να διαγράψει μια κοινωνική υποχρέωση για πάντα, ποια θα ήταν? Στείλε μήνυμα στο Viber 6936 646 656 τη δική σου άποψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρε, 106,2 ακούς και ναι, είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ θα είμαστε μαζί σου για 2 μήνες ακόμα εδώ πέρα, ρε παιδί. Μέχρι να μπει για τα καλά το καλοκαίρι, κάθε
1: με
0: μέρα μαζί σου. Με κλιματιστικό σίγουρα θα έχουμε, γιατί έχει πάρα πολύ καιρό. Αλλά δεν είναι αυτή η ώρα. Είναι η ώρα που ανοίγουμε τις καρδιές μας.
1: Δεν είναι η ώρα που ανοίγουμε το κλιματιστικό.
0: Ναι, ναι,
1: είναι η ώρα που ανοίγουμε τις καρδιές μας.
0: Και μοιραζόμαστε όλα όσα μας απασχολούν, γιατί είναι η ώρα για. Group
1: Therapy. Και συγκεκριμένα, παιδιά, θα συζητήσουμε για το αν μπορούσαμε να διαγράψουμε μια κοινωνική υποχρέωση που έχουμε για πάντα, εφόρου ζωής. Ποια
0: πάντα
1: θα ήταν αυτή, για πάντα.
0: Για πες κάτια.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Δεν έχεις ιδέα.
1: Δεν ξέρω. Το σκεφτόμουν. Ναι, να σου πω κάτι. Το σκεφτόμουν από πριν και αισθάνομαι ότι δεν ακολουθώ τις κοινωνικές υποχρεώσεις. Όντως τις έχω. Αυτές που δεν θέλω να κάνω, δεν τις κάνω απλά. Και το λέω και το δηλώνω και πολύ ανοιχτά. Δηλαδή, είμαι ξεκάθαρος άνθρωπος. Δεν βρίσκω κάτι το οποίο να πω ότι δεν μπορώ να το σκυπάρω επειδή είναι κοινωνική υποχρέωση. Το σκυπάρω ήδη.
0: Λοιπόν, έχω μία απάντηση που λέει τις υποχρεωτικές επισκέψεις σε συγγενείς που δεν έχουμε τίποτα να πούμε, αλλά πρέπει να πάμε για το καλό.
1: Δεν πάω για το καλό. Εμένα εδώ πέρα αυτό μου γράφουν όλες.
2: Εμένα ένα που μου ενοχλεί πάρα πολύ είναι το να απαντάω αμέσως σε μηνύματα.
0: Μηνύματα αμέσως.
2: Ναι.
0: Γιατί δεν απαντάς αμέσως.
2: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, όταν σου στέλνουν μήνυμα, ρε παιδί μου, εμένα με κάνει να νιώθω ότι πρέπει να σου να
0: εγώ,
2: απαντήσω τώρα, ας πούμε.
1: Εγώ, όπως θα έχετε καταλάβει από την ομαδική, ούτε
0: δεν
1: αυτό το κάνω.
2: Να πω εδώ πέρα ότι η Βίκη έχει στείλει ένα τέλειο μήνυμα. Η Βίκη, καταλάβατε πια, που μας στέλνει πάντα τα ωραία μηνύματα στο Group Therapy. Αν μπορούσα να διαγράψω μια κοινωνική υποχρέωση για πάντα, θα ήταν η ανάγκη να προσποιούμαστε ότι είμαστε καλά όταν δεν είμαστε. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό που σου λέει ο άλλος, καλημέρα, τι κάνεις, και λες καλά.
1: Γιατί λες καλά, αυτό είναι δικό σου πάλι πρόβλημα. Ο άλλος σε ρωτάει, αν δεν τον ενδιαφέρει. Εμένα μου έχει τύχει να μου πούνε πώς είσαι και να πω είμαι περίεργα. Τέλεια. Μου απάντησαν και φύγανε.
2: Ναι, γιατί δεν
1: ξέρουν ότι είναι κοινωνικό το ότι κάνεις καλά, εσύ καλά.
0: Εμένα αυτό με ενοχλεί και θα ήταν να το διαγράψω είναι το να είμαι ευγενική, γιατί πάντα είμαι, αλλά σε άτομα που με εκνευρίζουν, ρε φίλε. Πρέπει να είμαι και εκεί ευγενική. Δεν γίνεται γιατί είμαι σαν άνθρωπο ευγενική. Μετά τι λέει για μένα αν δεν είμαι ευγενική. Δεν φταίει αυτό που με εκνευρίζει. Είναι εκνευριστικό ο τύπο γενικότερα. Απέφυγε τον, αλλά πρέπει να είμαι ευγενική. Για μένα πρέπει να είμαι ευγενική, κατάλαβα.
1: Άρα δεν είναι κοινωνικό, είναι προσωπικό.
0: Είναι, εντάξει, πρέπει να είναι αυτό.
1: Είναι προσωπικό μετά. Κοινωνικό είναι το να βγεις με κάποιον π.χ. ενώ δεν θέλεις.
0: Αυτό είναι συγκεντρώσεις και events που μπορεί να πας λόγω δουλειάς.
1: Με δεν πάω εγώ αν δεν
2: δύσκολη
1: θέλω.
0: Ναι, ούτε εγώ πάω σίγουρα.
1: Βλέπεις, άρα νομίζω ότι δεν κάνουμε τόσα πολλά πράγματα.
2: Okay. Τέλος πάντων, όπως και να είναι, θέλουμε να μείνετε συντονισμένοι. Γιατί, ξέρετε, γιατί αν θέλετε να μάθετε το μέλλον σας, τώρα είναι η ώρα σας και η στιγμή σας. Στείλτε μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936 646 656. Εμείς θα σε καλέσουμε. Και έτσι η Madame Ζαΐρα θα σου ρίξει τα ταρό και αυτόματα θα μπεις και στην κλήρωση για το δώρο της Φουρέιρας. Μην το χάσεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα από τις κοριτσάρες σου στην πόλη. Είμαστε εδώ, βρε. Τι κάνετε? Με πάρα πολύ διάθεση έχουμε έρθει εμείς. Γιατί ήρθε η ώρα για κάτι πολύ μαγικό. Έρχεται από τα έγκατα του ουρανού και τα έγκατα της γης. Δεν ξέρω από πού έρχεται, τέλος πάντων, γιατί ήρθε η ώρα για
1: από
0: τα...
1: Από τους δεινοσαύρους.
2: Ταρό.
0: Η καρδιά της είναι αυτή.
3: Και είμαι εδώ πέρα, είμαι κοντά σας. Είμαι πλέον η Madame Jaira και είμαι έτοιμη να σας ρίξω μια κάρτα ταρό, όμως για να δούμε αν έχουμε κάποιον ακροατή που θα ρωτήσει. Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, πώς σε λένε?
4: Βάσο.
0: Γεια σου, Βάσο.
3: Γεια σου, Βάσο.
4: Καλημέρα σας.
0: Πού σε πετυχαίνουμε?
3: Μου, Βάσο. Α,
0: να μην τη ρωτήσω.
4: Είμαι στο σπίτι.
0: Ναι.
3: Ναι.
0: Ναι.
4: Ωραία. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς θα εξελιχθούν τα ερωτικά μου.
3: Τα ερωτικά σου πώς θα εξελιχθούν? Λοιπόν, εντωμεταξύ να ξέρεις ότι σου έχει τύχει μία κάρτα η οποία είναι όντως φημίζεται
0: για τα ερωτικά.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Είναι το Three of Swords. Είναι δηλαδή το τρία των σπαθιών. Το οποίο τι σημαίνει? Σημαίνει ότι γενικά υπήρχε κάτι σαν ένας πρόσφατος ίσως χωρισμός, ένας πρόσφατος τσακωμός, κάτι τέτοιο έχει υπάρξει από ό,τι καταλαβαίνω. Mm-hmm. Κάτι δηλαδή υπάρχει το οποίο έχει ραγίσει. Παρόλα αυτά...
0: Έτσι λέει, έτσι είπες.
4: Ναι, ναι.
0: Το πέτυχε πάλι.
4: Το πέτυχε.
0: Πώς το κάνει αυτό το πράγμα, αυτό το κορίτσι?
3: Απλά τώρα τι γίνεται? Όταν κάτι έχει... έχεις πληγωθεί εσύ ουσιαστικά, από ό,τι καταλαβαίνω, μέσα από αυτή την κατάσταση. Οπότε αυτό που θα σου πω είναι ότι είτε πρέπει να πάρεις την απόφαση ότι θα υπάρχει αυτό και να το γιατρέψεις μαζί του, ή πρέπει να προχωρήσεις. Βάσει αυτής της κάρτας, ωραία, συνήθως επιλέγουμε το να προχωρήσουμε σε κάτι επόμενο, αφήνοντας πίσω τα τραύματά μας.
0: Ναι, συμφωνώ με την Κάτια, με την κάρτα.
3: Εσύ,
4: εγώ συμφωνώ μαζί σας.
0: Συμφωνείς? Ωραία, ναι. Αυτό είναι το βασικό.
3: Αυτό είναι το θέμα, ναι. Πάντως θα έρθει κάτι επόμενο, να ξέρεις.
4: Ωραία. Καλοδεχούμενο.
0: Να ξέρεις ότι μπήκες και στην κλήρωση για το δώρο που δίνουμε την Παρασκευή και οι νικητές είναι τέσσερις. Οπότε να είσαι συντονισμένη, γιατί που ξέρεις, μπορεί μαζί με τις αλλαγές που θα κάνεις τα ερωτικά σου να έρθει και ένα δώρο, έτσι να σε, ξέρεις, να σε τονώσει.
3: Να σε ανανεώσει, ρε παιδί μου.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εμείς ευχαριστούμε που ήσουν στην παρέα μας. Φιλιά, αν δεν ήσουν σήμερα εσύ ο τυχερός που πρόλαβε να μας στείλει μήνυμα στο Viber του σταθμού μας, ώστε να τον καλέσουμε να βγει στον αέρα μαζί μας, να ρωτήσει και να μάθει οτιδήποτε θέλει μέσα από τα ταρό και να μπει στην κλήρωση, δεν πειράζει, μου είσαι συντονισμένος Δευτέρα με Παρασκευή την ίδια ώρα.
0: Τώρα μείνετε μαζί μας, γιατί εδώ ακούτε τα καλύτερα τραγούδια από το Mad Radio 106,2 για περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια, και τα λέμε εμείς σε πάρα πολύ λίγο.

0: Μαντρέντε 106,2. Μα πόση ενέργεια να σου δώσουμε πια. Εμείς τα κορίτσια στην πόλη και το Μαντρέντε σου δίνουμε πάρα πολύ ενέργεια, πάρα πολύ μουσική. Και ναι, έχει έρθει η ώρα για το καλοκαίρι, παιδί μου. Ήρθε ο μήνας για τα καλά. Καλό μήνα σε όλους. Όποιος άνοιξε τώρα το ραδιόφωνο, έχουμε πει καλό μήνα από το πρωί, γιατί είμαστε εδώ όλες μαζί από τις 7 η ώρα. Και σε λίγο θα τελειώσει και η κουβούλα μας, ε.
1: Ναι, αλλά παιδιά, πριν τελειώσει η εκπομπή μας, πριν τελειώσει και ο μήνας, να πούμε και τι σημαίνει καλοκαίρι στην Ελλάδα. Γιατί μας θυμίζει σε όλους θάλασσα, μας έρχεται στο μυαλό. Ξεχνιασιά, νησί, μια πάρα πολύ έντονη έτσι μουσική για τη φέτος, παιδιά. Στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ, στις 17 Ιουνίου είναι αυτά, να ξέρετε, στο Taek Wondo. Θα ζήσουμε έτσι ακριβώς το πράγμα όπως σας το περιγράφω. Οπότε μπορείτε να κλείσετε το εισιτήριό σας τώρα στο mad.gr, γιατί το καλοκαίρι δεν υπάρχει περίπτωση να περιμένει. Είδατε, ήδη βγήκε η ζέστη.
2: Ξέρετε τι άλλο όμως δεν περιμένει? Τα News Bomb και τα τελευταία νέα. Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε με το News Bomb για τα τελευταία νέα, και στο μικρόφωνο είναι η Χρύσα Βακρύβα. Καλημέρα, Χρύσα.
3: Καλημέρα σας. Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Αποτροπιασμός και σοκ από την άγρια δολοφονία 39χρονης μητέρας δύο παιδιών στην Καλαμάτα από τον 41χρονο σύζυγό της. Την ώρα της δολοφονίας στο διαμέρισμα βρίσκονταν και τα δύο παιδιά του ζευγαριού ηλικίας 6 και 10 ετών, και σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν αντιλήφθηκαν όσα συνέβαιναν. Οι αρχές αναμένεται να προχωρήσουν σε τοξικολογικές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τους είχε χορηγηθεί κάποια υπνοτική ουσία. Στα μαθηματικά διαγωνίζονται σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων για τις πανελλήνιες εξετάσεις 2026. Ξεκίνησαν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια όλης της χώρας. Σε χωματερή έχει μετατραπεί η υψηλότερη κατασκήνωση στο Έβερες, όπως αποτυπώνεται σε βίντεο που δείχνει εγκαταλελειμμένες σκηνές, άδειες φιάλες οξυγόνου και σκουπίδια διάσπαρτα στο χιόνι, όπως τα έχουν αφήσει πίσω τους οι ορειβάτες. Η Σουηδία προτρέπει τους γονείς να περιορίσουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων σε ορισμένα σημεία του σπιτιού, ώστε να αποτελέσουν το καλό παράδειγμα για τα παιδιά τους. Σύμφωνα με τις συστάσεις, οι γονείς θα πρέπει να δημιουργήσουν ζώνες χωρίς τηλέφωνα στην τραπεζαρία ή τα υπνοδωμάτια. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Melody.gr. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Θεία, ήρθα!
0: Ένας θείος.
2: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
1: Έβαλα πρωτέρυγια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέρυγια Club?
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
1: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Πρωτέρυγια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέρυγια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέρυγια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέρυγια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
4: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Okay.
10: Πάρτο. Απλά πάρτο.
11: Ποιο?
12: Το Aquila's Meal.
11: Τι είναι?
12: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
9: Okay.
12: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
13: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
14: Τρεις εργένιδες.
15: Άχρηστη.
14: Ένα μωρό.
15: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
14: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
16: Και όλα ανατρέπονται.
14: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά. Μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
17: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
16: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα?
17: Όμως μετά από μία.
14: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
16: Ένα μωρό για τρεις.
18: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
16: Διονύσης Ατζαράκης.
14: Ζήσης Ρούμπος.
17: Χάρης Χιώτης.
14: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
18: Και η Ελένη Καρακάση.
16: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
14: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
19: Λεόντιος και Λένα του Γκέωργ Μπίχνερ.
20: Μια τραγικομωδία.
19: Ή και όχι.
20: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
19: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
20: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
19: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
20: Λιδία Στέφου,
19: Βασίλης Τσαλίκης,
20: Μιχάλης Ψαλίδας.
19: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
20: Εισιτήρια στο more.com.
13: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Για καλημερούδια, ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά, ελπίζω να έχετε πιει το καφεδάκο σας, ελπίζω να σας έχουμε κάνει καταπληκτική παρέα μέχρι τώρα, γιατί σε λίγο θα πρέπει να κλείσουμε και αυτή την εκπομπούλα. Είσαι στο Mad Radio 106,2, ακούς τα κορίτσια στην πόλη και έχουμε να σου πούμε κάτι πολύ ωραίες πληροφορίες τώρα.
1: Μιας και λέει ρε παιδί μου η Κατερίνα για το τι ελπίζει, εγώ ελπίζω ότι θέλετε να ζήσετε και εσείς μαζί μας την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ, γιατί το Mad Radio 106,2 κάθε ώρα, σε κάθε εκπομπή σου δίνει την δυνατότητα να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και να βρεθείς μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες, αλλά και με backstage access.
2: Αυτό κάνεις, θέλουμε
1: λοιπόν,
2: όλοι.
1: Όλοι αυτό θέλουμε πραγματικά.
2: Το backstage access παρακαλώ.
1: Ναι.
2: Ήθελα πάντα backstage access. Να γυρνάω εκεί μαζί με τους τραγουδιστές.
1: Εγώ στα Mad VMA στο backstage είμαι πάντα. Κάθε χρόνο. Αλλά είναι πολύ ωραία εκεί πέρα.
2: Έχει κονέ αυτή η κυρία απέναντι.
1: Ναι, τον, να τον χαιρετήσω κιόλα, τον Morgan, ο οποίος είναι που κάνει τη σκηνοθεσία στο VMA του. Το έκανε, δεν ξέρω φέτος αν είναι. Πάντως, τι θα κάνετε εσείς, παιδιά, επειδή δεν ξέρετε εσείς τον Morgan. Θα ακούτε καθημερινά Mad Radio 106,2 και μόλις ακούσετε το ειδικό σήμα του διαγωνισμού, στέλνετε όπως είστε απευθείας, αφήνετε τα πάντα και στέλνετε μήνυμα την φράση Mad VMA στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656 για να μπείτε στην κλήρωση και να κερδίσετε μια διπλή πρόσκληση. Να ξέρετε ότι η κλήρωση γίνεται κάθε εβδομάδα στην εκπομπή Mad Drive και δύο νικητές κερδίζουν από μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
2: Πάρα πολύ ωραία, Κάτια μου. Είμαι σίγουρη πως θα το χρησιμοποιήσω και το κονέ σου, αλλά και τις διπλές προσκλήσεις.
1: Άνετα, έχω και plus one.
2: Σε πολύ λίγο θα μάθετε την πιο περιζήτητη θέση της Κίνας, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρα 106,2 ακού και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη εδώ μαζί σου 7 με 10 το πρωί. Να σου κρατάμε στην τροφιά και να σου δίνουμε πάρα πολύ ενέργεια και πάρα πολλά νέα.
1: Και όχι απλά νέα, γιατί εδώ πέρα, παιδιά, φίλες και φίλοι, στην Κίνα υπάρχει μια αγγελία η οποία κυκλοφόρησε και είναι για μια θέση που δεν θα το πιστέψετε, γιατί έχει γίνει viral και έχει συγκεντρώσει και εκατοντάδες αιτήσεις ήδη από πτυχιούχους, παρακαλώ.
0: Πτυχιούχους.
1: Ναι. Και η αγγελία είναι για, τι είπα, να παρακαλώ, θέση βοσκού.
2: Εγώ θέλω. Που δηλώνω τώρα.
1: Γιατί, παιδιά, όπως φαίνεται, μετά από 4 χρόνια πανεπιστήμιο, 2 μεταπτυχιακά, 3 σεμινάρια, 5
2: γλώσσες.
1: Πάρα πολύ σκέφτηκαν ότι μήπως τελικά τα πρόβατα έχουν λιγότερα προβλήματα από τους ανθρώπους.
0: Και όμως έχουν.
2: Μήπως.
0: Και όμως έχουν λιγότερα.
1: Ελάτε να κάνουμε λίγο έτσι μια φανταστική
0: συνέντευξη.
1: Ναι. Για παράδειγμα, ρώταμε.
2: Ποια είναι τα προσόντα σας?
1: Μιλάω άπτεστα αγγλικά. Έχω μάστερ στην διοίκηση επιχειρήσεων και ξέρω και Excel.
2: Ωραία. Αλλά μπορείς να ξεχωρίσεις το πρόβατο από τον σκύλο?
1: Κάπως έτσι, τέλος πάντων. Θα ήταν η πιο περιζήτητη θέση εργασίας του 2025. Μην σας πω και 2026. Αλλά δεν είναι προγραμματιστής. Όχι. Ούτε σύμβουλος επιχειρήσεων.
0: Αλλά βοσκός.
1: Ακριβώς. Είναι βοσκός. Τελικά, παιδιά, αυτό που έχω καταλάβει εγώ είναι ότι όταν η ζωή στην πόλη σε κουράσει και όταν η μεγαλύτερη καριέρα μπορεί να είναι το βουνό, λίγα πρόβατα και το κινητό στο αθόρυβο, πας απευθείας στην σχολή βοσκικής, θα πω.
0: Βοσκικής.
2: Βαθιά βοσκική.
0: Τουλάχιστον τα πρόβατα δεν στέλνουν email Κυριακή βράδυ.
2: Αυτό
0: είναι πολύ σημαντικό. Δεν στέλνουν. Κάθεσε και ηρεμείς λιγάκι.
1: Κάνεις διαλογισμό.
0: Δεν σου έρχονται email έτσι.
1: Παιδί μου, είσαι πάνω στη μαγούρα και διαλογίζεσαι. Αυτό είναι όνειρο.
0: Είσαι πάνω στη μαγούρα. Κάθεσε πάνω στη μαγούρα.
2: Λοιπόν, για να διαλογιστείτε κι εσείς λοιπόν τώρα, σε πολύ λίγο θα δώσουμε τη φράση που θα σας συνοδεύει για όλη σας την ημέρα. Μπράβο, τροφή για σκέψη λοιπόν, μην πάτε πουθενά.

Radio VMA 2026 Exclusive Experience. Στείλε Viber τώρα στο 6936-646-656. Γράψε Mad VMA και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, συγγνώμη γι' αυτό, αλλά είναι το τέλος της εκπομπής μας. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά έχει πάει οριακά 10 παρά. Αλλά δεν θα κλείσουμε έτσι. Όχι. Θα σας αφήσουμε με μία φράση που θα σας συντροφεύει, γιατί είναι η ώρα για το. Quote of the day. Και λοιπόν, ξεκινάω να το λέω εγώ σήμερα. Έλα. Λοιπόν, σε κάθε σενάριο που χτίζουν για εσάς, να είστε πάντα η ανατροπή. I like. Σ' αρέσει?
1: I like.
2: I like as well.
1: Ψηφίζω.
0: Ευχαριστώ, γιατί το έχω περάσει αυτό.
2: Να θέλετε.
0: Ναι.
2: Να χειροκροτήσουμε.
0: Μπράβο. Τι έγραψα πάλι.
1: Γίνει η ανατροπή που ήθελες.
0: Άξια. Και εγώ θα κάνω μια ανατροπή ή όχι.
1: Και
0: θα δώσω τα χαιρετίσματα στον Καπτανίκο. Χαιρετίσματα Καπτανίκο, να πλέετε καλά, να πλέετε όμορφα. Όπως καταλάβατε, κάπου εδώ τα κορίτσια στην πόλη βάζουν τελεία. Ήμασταν μαζί σας, η Κάτια Νεκταρίου.
1: Βρυσίδα Ανδριώτου,
3: η Κατερίνα Πευτίτση και φυσικά στον ήχο η μοναδική, η ανεπανάληπτη, η εκ του πατρός γεννηθέντα, η Ιωάννα Ντουράν. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 7 με 10 το πρωί.
0: Και τώρα σας αφήνουμε στα χέρια του Γιάννη Τουμπανέιρο.
3: Και στη μία θα είναι στην παρέα σας η υπέροχη Αντιγόνη Βιτιάδη και στις 4 η Φέη Βόκου.
0: Στις 6 το Mad Drive με τον Πέτρο Τρενταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα και στις 9 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Να έχετε λοιπόν μια υπέροχη ημέρα, κορίτσια και αγόρια αυτής της πόλης. Φιλάκια.
3: Άιντε, τσάω.
0: Φιλάκια πολλά.
2: Έγινε να τα αλλάξαμε.
0: Άιντε, τσάω. Radio 106,2.
4: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA ξέρουν να ενώνουν γενιές. Ο Σάκης Ρουβάς έχει γράψει μεγάλη ιστορία στο θεσμό με βραβεία όπως Καλύτερος Άνδρας Καλλιτέχνης το 2008 και Καλύτερο Βίντεο Κλιπ Pop το 2010 με το Σπάσε το Χρόνο. Από την άλλη, ο FY είναι από τα πιο δυνατά urban πρόσωπα της νεότερης σκηνής με VMA διαδρομή που ξεκινά δυνατά από το Best Newcomer το 2019. Φέτος, δύο κόσμοι συναντιούνται στο Κουνιαμπέλα, υποψήφιο για βίντεο της χρονιάς στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mad.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
5: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
6: Και για πες, ωραίος ο καφές.
7: Τι να πω. Αυτό δεν είναι καφές. Μιλάμε για exotic Honduras καφέ από τα Everest. 100% αράβικα από τις πλαγιές της Honduras.
6: Δηλαδή,
7: ισορροπημένος, με ένταση, οξύτητα, πλούσιο σώμα. Και αυτή η επίγευση που μένει, αχ, άλλο πράγμα.
8: Όπως και αν το πεις, τον καφέ σου ξέρεις πού θα το πιεις. Στα Everest. Γιατί τα premium και αρωματικά χαρμάνια, αλλά και η μοναδική ποιότητα, κάνουν τον κάθε καφέ μοναδικό. Όπως και ο τρόπος που τον ζητάς. Σε ένα κατάστημα Everest.
9: Το θρυλικό Eco Rally Acropolis επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Acropolis.
10: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο φόκου. Τι έγινε?
11: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
10: Το πρόγραμμα αποφύτων.
11: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
10: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
11: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
12: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
13: Το Techno Yoga Summer Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ. 10, 11 και 12 Ιουλίου στην Κίμη, στο Plattenhof. Τρεις μέρες γεμάτες ενέργεια, φύση και μουσική. Yoga sessions, DJ sets, πεζοπορίες και μοναδικές εμπειρίες.

0: Νιώσε το. Γίνε κομμάτι του.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Μια σχέση χαλάει μόνο από μεγάλα λάθη. Κάνεις μεγάλο λάθος. Μερικές λέξεις την φθείρουν σιγά σιγά. Δεν με νοιάζει. Είναι όλο δικό σου λάθος. Γιατί δεν μπορείς απλά να. Και όταν φτάνεις στο δεν είμαι χαρούμενος, εκεί πια είναι red flag.
3: Πριν φτάσουμε όμως στο δεν είμαι χαρούμενος, περνάμε από το τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θες, αγάπη μου.
3: Πάμε για καφέ.
4: Όχι.
3: Πάμε για ποτό.
4: Όχι.
3: Πάμε για φαγητό.
4: Όχι.
3: Και τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θέλεις, αγάπη μου.
2: Υπάρχει γυναίκα που να μιλάει έτσι, Πέτρα. Προσέχεις πως μιλάς. Γιατί μια σχέση δεν χαλάει απότομα. Αλλά λίγο-λίγο με χαλά στη δικιά μας, παραδείγματος χάρη.
3: Η αλήθεια είναι ότι είναι αλήθεια.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad Radio.
5: Εντάξει, όταν ο Πέτρος κάνει τη γυναίκα είναι υπέροχο.

ήμασταν στις παραλίες, δεν ξέρω πού ήμασταν. Κάποιοι ενδεχομένως δουλεύατε, εμείς κάπως αλλιώς το ζήσαμε. Και περάσαμε πολύ πολύ ωραία. Εύχομαι και εσείς να περάσατε καταπληκτικά μαζί μέχρι και το ρολόι μας να δείξει ακριβώς μία όπως γίνεται κάθε πρωινό εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης Τουμπάνος.

επανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. What's up, όλα παίζουν. Είναι πρωί Τρίτης, 2 Ιουνίου, το καλοκαίρι μπήκε επίσημα, το μυαλό είναι ακόμα κολλημένο στο loading. Αν η όρεξή σου για δουλειά σήμερα είναι πραγματικά ανύπαρκτη, σε νιώθω απόλυτα, μην αφήνεις τη ζέστη, την κίνηση ή τα νεύρα των άλλων στο γραφείο να σου χαλάσουν τη διάθεση, κλείσε τα αυτιά στην κρίνια, πάρε τον παγωμένο σου καφέ, βάλε τα δικά σου όρια και γίνε ο πρωταγωνιστής της μέρας σου, για πάμε να το ζήσουμε. Έρχεται ο Bruno Mars, αυτό είναι το I Just Might εδώ στο Mad Radio.

0: πατάμε εμπάλα εδώ στο Mad Radio 106,2. Είναι το πρωινό, της Τρίτης, και όμως μοιάζει με Δευτέρα σήμερα για όλους εσάς που χθες ήσασταν στην παραλία, και φοβερή κίνηση για την επιστροφή. Έχετε δει, φαντάζομαι, την νέα διαφήμιση του WhatsApp. Παιδιά, αυτό το spot μιλάει στην ψυχούλα του κάθε Gen Zer. Φέρνει τις αγωνίες στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρα, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια. Ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους αυτής διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας πραγματικά όλα παίζουν. Για πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr. Για πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και έρχομαι αμέσως.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Αποτροπιασμός και σοκ από την αγριοδολοφονία 39χρονης μητέρας από τον 41χρονο σύζυγό της. Την ώρα της δολοφονίας, στο διαμέρισμα βρίσκονταν και τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, ηλικίες 6 και 10 ετών, και σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, δεν αντιλήφθησαν όσα συνέβησαν. Οι αρχές αναμένεται να προχωρήσουν σε τοξικολογικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τους είχε χορηγηθεί κάποια υπνοτική ουσία. Η υψηλή κατανάλωση αλκοόλ σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης 20 σημαντικών προβλημάτων υγείας, όπως διαπιστώνει νέα επιστημονική μελέτη του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον, με επικεφαλή στην Ελληνίδα ερευνήτρια Εμμανουέλα Γακίδου. Ο κίνδυνος αυξάνεται σταθερά με την κατανάλωση αλκοόλ για ορισμένες παθήσεις, κυρίως την εμφάνιση καρκίνου. Σε χωματερή έχει μετατραπεί η υψηλότερη κατασκήνωση στο Έβερεστ, όπως αποτυπώνεται σε βίντεο που δείχνει εγκαταλελειμμένες σκηνές, άδειες φιάλες οξυγόνου και σκουπίδια διάσπαρτα στο χιόνι, όπως τα έχουν αφήσει πίσω τους οι ορειβάτες. Η Σουηδία προτρέπει τους γονείς να περιορίσουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων σε ορισμένα σημεία του σπιτιού, ώστε να αποτελέσουν το καλό παράδειγμα για τα παιδιά τους. Σύμφωνα με τις νέες συστάσεις, οι γονείς θα πρέπει να δημιουργήσουν ζώνες χωρίς τηλέφωνα στην τραπεζαρία ή τα υπνοδωμάτια. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Χορηγός Σκόντα.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
7: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
8: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
9: Τις Fest 2000.

0: είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

Radio 106,2. Αν είστε στο γραφείο, νιώθετε την ενέργεια να πέφτει και λιγουρεύεστε κάτι γλυκό. Μόλις βρήκα την τέλεια δικαιολογία, έρευνα του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, η οποία παρακολούθησε 190.000 ανθρώπους για 40 ολόκληρα χρόνια, έβγαλε ένα πραγματικά ανατρεπτικό συμπέρασμα. Το παγωτό, λέει, μπορεί να θεωρηθεί υπερτροφή. Superfood, ναι, ναι. Σύμφωνα με τα στοιχεία τους, όσοι απολαμβάνουν παγωτό 2 φορές την εβδομάδα έχουν σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο για διαβήτη σε σχέση με όσους το αποφεύγουν τελείως. Υπάρχει όμως μια σημαντική λεπτομέρεια. Ερευνητές μιλούν για το αληθινό παγωτό. Αυτό, ξέρετε, που φτιάχνεται με καθαρό γάλα και κρέμα και όχι την συντριπτική πλειοψηφία των παγωτών του εμπορίου που είναι γεμάτα φθηνά φυτικά ελαία και συντηρητικά. Οπότε αφήστε τις τύψεις στην άκρη, προγραμματίστε την επόμενη γλυκιά σας απόδραση επιλέγοντας ποιοτικά και πάμε να ανεβάσουμε ρυθμούς γιατί έρχεται η Dua Lipa, η οποία παντρεύτηκε. Θα σας πω περαιτέρω για αυτό σε λίγο. Έρχεται όλο το ρεπορτάζ ανατριχιαστικό όπως το δημοσιεύει το mad.gr. Τώρα στο Levitating στο mad.

0: Miley Cyrus, Flowers στο Mad Radio 106,2. Πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους αυτής διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν. Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε, το MAD και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα 2 κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του MAD TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη η παρέα το ζει.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. What's up, όλα παίζουν.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ, α

0: πρόκειται για ένα μίνι καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by Ecomed. Το ΜΑΤ και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για πρώτη φορά βραβεύουν τη μουσική πίσω από την εικόνα, γιατί κάποιες μουσικές γράφουν ιστορία.
1: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
2: Οπα Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Οπα Festival Powered by Day.
3: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
1: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το fitness μυστικό της Dakota Johnson που θα σε κάνει να ξανασκεφτείς το θέμα γυμναστική, Πέτρο. Ακόμα και 20 με 30 λεπτά μέσα στην ημέρα κάνουν δουλειά. Πέτρο, επιτέλους γυμνάσου.
3: Ο μόνος τρόπος να γυμναστώ, Κατερίνα, είναι μαζί της.
2: Άρα ποτέ.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 102,6.

0: έχουμε πολλά πράγματα. Δίσκο ρυθμούς, ιστορικά ρεκόρ της K-pop, χρυσές καρδιές και κυκλοφοριακό κομφούζιο εξαιτίας της Kylie Minogue. Αυτά έρχονται σε λίγο στο μουσικό σαν σήμερα, κάθε πρωί, εδώ στο Mad Radio 106,2. Για πάμε για Jonas Blue και Malive.
1: Mad Radio 106,2.

σαν σήμερα. Πάμε να βάλουμε μπροστά την μηχανή του χρόνου. Σήμερα έχουμε δίσκο ρυθμούς, ιστορικά ρεκόρ της K-pop, χρυσές καρδιές και κυκλοφοριακό κομφούζιο εξαιτίας της Kylie Minogue. Για φύγαμε, ξεκινάμε το χορό από τα late 70s. Το 1979 η απόλυτη θεά της δίσκο, η Donna Summer, πιάνει την κορυφή του αμερικανικού Billboard Hot 100 με το θρυλικό Hot Stuff και μένει εκεί για τρεις ολόκληρες εβδομάδες, κάνοντας όλα τα clubs να υδρώνουν πραγματικά στον ρυθμό της. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1984, η Wham πιάνουν το πρώτο τους νούμερο 1 στην Αγγλία με το απόλυτο ανεβαστικό Wake Me Up Before You Go Go. Το επικό της υπόθεσης, ο George Michael εμπνεύστηκε και έγραψε αυτό το παγκόσμιο hit, διαβάζοντας απλά ένα αστείο σημείωμα που είχε αφήσει ο φίλος του και μέλος της μπάντας, ο Andrew Wrigley, στους γονείς του. Πού να φανταζόταν ότι ένα χαρτάκι στο ψυγείο θα έγραφε μουσική ιστορία πραγματικά. Πάμε να συναντήσουμε στα Zeros την Kylie στο 2003 για μια είδηση πραγματικά απίστευτη. Στην πόλη του Brighton στην Αγγλία επικρατεί κυκλοφοριακό κομφούζιο. Ο λόγος δεν είναι κάποιο έργο στο δρόμο, αλλά η Kylie Minogue, ένας καλλιτέχνης, ο Simon Etheridge, αποφάσισε να βάλει στην βιτρίνα της γκαλερί του έναν πίνακα που απεικόνιζε την Kylie σε φυσικό μέγεθος, να φοράει το θρυλικό χρυσό καυτό σορτσάκι της. Οι οδηγοί που περνούσαν από μπροστά κολούσαν, πατούσαν φρένο για να το χαζέψουν και δημιουργούνταν τεράστια μποτιλιαρίσματα. Κάνουμε ένα μεγάλο άλμα στο 2018 για να δούμε ένα παγκόσμιο μουσικό φαινόμενο να γράφει ιστορία. Οι νοτιοκορεάτες BTS κυκλοφορούν το άλμπουμ Love Yourself, Tear και σπάνε τα κοντέρ. Γίνονται επίσημα το πρώτο K-pop συγκρότημα που καταφέρει να πατήσει στην κορυφή του αμερικανικού Billboard 200, ανοίγοντας οριστικά τον δρόμο για την παγκόσμια κυριαρχία της κορεατικής pop.

22 Harry Styles, πρωταγωνιστή στην μεγάλη διαφημιστική καμπάνια της Apple για τα AirPods με τα Spatial Audio, και αντί να κρατήσει την τεράστια αμοιβή του, ανακοινώνει ότι δορίζει ολόκληρο το ποσό στην Διεθνή Επιτροπή Διάσωσης για να στηρίξει τα εκατομμύρια των προσφύγων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Ουκρανία.

Πω ότι κυκλοφόρησε η νέα διαφήμιση του WhatsApp, ένα spot που μιλάει στην ψυχούλα του κάθε Gen Z'er, φέρνει τις αγωνίες στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρα, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται και με νέα οπτική ταυτότητα, νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry, αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή και τον Gen Z αλλά και την δική μας όλα παίζουν. Πάπα ούτε τώρα στο Mad Radio 106,2.

0: στον 6,2 μεγάλος διαγωνισμός του Mad με τα Τσακίρις Chips. Συνεχίζεται και αυτήν την εβδομάδα. Το Gathering έχει μπάλα και καλοκαίρι. Φίλοι, οθόνη, φωνές, πριν καν be goal. Και Τσακίρις Chips στο τραπέζι. Μπες στο Instagram του Mad TV. Βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον διαγωνισμό. Κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει δύο κυβότια από την αγαπημένη του γεύση. Αλάτι, ρίγανη, wavy barbecue, ξύδι, πάπρικα, sour cream ή wavy ρίγανη. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Αποτροπιασμός και σοκ από την άγρια δολοφονία 39χρονης μητέρας δύο παιδιών στην Καλαμάτα από τον 41χρονο σύζυγό της. Την ώρα της δολοφονίας στο διαμέρισμα βρίσκονταν και τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, ηλικίες 6 και 10 ετών, και σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν αντιλήφθησαν όσα συνέβησαν. Οι αρχές αναμένεται να προχωρήσουν σε τοξικολογικές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τους είχε χορηγηθεί κάποια υπνοτική ουσία. Η υψηλή κατανάλωση αλκοόλ σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης 20 σημαντικών προβλημάτων υγείας, όπως διαπιστώνει η νέα επιστημονική μελέτη του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον, με επικεφαλή στην Ελληνίδα ερευνήτρια Εμμανουέλα Γακίδου. Ο κίνδυνος αυξάνεται σταθερά με την κατανάλωση αλκοόλ για ορισμένες παθήσεις, κυρίως την εμφάνιση καρκίνου. Σε χωματερή έχει μετατραπεί η υψηλότερη κατασκήνωση στο Έβερεστ, όπως αποτυπώνεται σε βίντεο που δείχνει εγκαταλελειμμένες σκηνές, άδειες φιάλες οξυγόνου και σκουπίδια διάσπαρτα στο χιόνι, όπως τα έχουν αφήσει πίσω τους οι ορειβάτες. Η Σουηδία προτρέπει τους γονείς να περιορίσουν τη χρήση των τηλεφώνων σε ορισμένα σημεία του σπιτιού, ώστε να αποτελέσουν το καλό παράδειγμα για τα παιδιά τους. Σύμφωνα με τις νέες συστάσεις, οι γονείς θα πρέπει να δημιουργήσουν ζώνες χωρίς τηλέφωνα στην τραπεζαρία ή τα υπνοδωμάτια. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

Χορηγός Κατσόβολος. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Βρε καλό στους Super Host στην πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards

0: Okay.
1: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
2: Ποιο?
3: Το Aquila's Meal.
2: Τι είναι?
3: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
0: Okay.
3: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
6: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nicky Even the Bad Seeds, Baxter Dury, Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

106,2. Νομίζω ότι το πρόγραμμα για τις συναυλίες της χρονιάς έχει κλείσει και το πορτοφόλι θα ηρεμήσει. Μάλλον πρέπει να ανοίξετε ξανά τις ατζέντες. Η είδηση έσκασε χθες και είναι τεράστια. Ο Άσα Πρόκη, ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της ραπ σκηνής και φυσικά το απόλυτο style icon, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σημειώστε ημερομηνία Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens στα πλαίσια του Don't Be So Damn World Tour. Μάλιστα η προπόληση ξεκινάει σταδιακά. Ξεκίνησε δηλαδή σήμερα το πρωί στις 9 για τους όντες στην mailing list του ASAP Rocky, αύριο για την mailing list High Priority και πάει λέγοντας. Η Γενική ανοίγει την Παρασκευή, οπότε αφήνουμε για λίγο το

0: Σαν σήμερα πάμε πίσω στο χρόνο 5 χρονάκια μόνο, έτσι πολύ πολύ λίγο. Στο νούμερο 1 στην Μεγάλη Βρετανία βρισκόταν η Ολίβια Ροντρίγκο και το Good For You.
1: Νούμερο 1 στα charts σαν σήμερα.

μου μπαίνουν ιδέες για συναυλίες. Olivia Rodrigo, Good For You, νούμερο 1 στα βρετανικά charts πωλήσεων σαν σήμερα πριν από ακριβώς 5 χρόνια. Επιστροφή στα δικά μας με Hugel και Solto. Αυτό είναι το Jamaican Bam Bam εδώ στο Mad Radio 106,2.

0: Αν είναι το μίξ του Τακίνιο, το οποίο ψάχνετε όλοι παντού, το ακούς εδώ στο Mad Radio 106,2. Μας αρέσει πάρα πάρα πολύ, το έχει πραγματικά απογειώσει το track. Όπως έχει απογειώσει την επικοινωνία της η καινούργια διαφημιστική καμπάνια του WhatsApp. Αυτό το spot πραγματικά μιλάει στην ψυχούλα του κάθε Gen Z'er, φέρνει τις αγωνίες στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρα, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα, νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας πραγματικά όλα παίζουν. Είσαι στο Mad Radio 106,2, ετοιμαζόμαστε για την μεγαλύτερη μουσική γιορτή του καλοκαιριού. Μιλάμε για τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ και την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία που μπορείς να ζήσεις, να κερδίσεις τη θέση σου μπροστά στην σκηνή δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, όταν ακούσεις το ειδικό σήμα του διαγωνισμού, τότε στέλνεις μήνυμα για να μπεις στην κλήρωση και να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
1: Mad Radio. Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Οι μέλισσες είναι από τα συγκροτήματα που έχουν συνδεθεί όσο λίγα με την ιστορία των Mad VMA. Από βραβεία Best Group σε πολλές χρονιές μέχρι το Είμα Λου που πήρε Video of the Year το 2018 και το 3040 που κέρδισε Video της Χρονιάς το 2024. Το 2025 πήραν και το βραβείο Καλλιτέχνης Pop, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένουν ένα από τα πιο σταθερά και επιτυχημένα acts της ελληνικής pop σκηνής. Αυτό είναι το VMA DNA. Τραγούδια που γίνονται στιγμές και στιγμές που γίνονται ιστορία. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.
0: Τα μεγαλύτερα red flags. Red flag είναι να λέει «Είμαι χαλαρός άνθρωπος» και να σε ρωτάει «Γιατί άργησες να απαντήσεις 4 λεπτά» Στα διαμαντάκια πιάνουμε τα σημάδια που όλοι βλέπουμε και κάποιοι επιμένουν να γνωρούν. Καθημερινά στο Mat TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια, γιατί κάποια flags φαίνονται από χιλιόμετρα.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
0: Release Athens 2026, Κυριακή 5 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Παύλος Παυλίδης. Από τα ξύλινα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com/releaseathens.gr.
2: Σ' αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
0: Να είσαι εκεί.
3: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: και ψήφισε.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Ναι, ναι, καλημέρα.
3: Πώς σε λένε?
2: Σταυρούλα.
3: Καλημέρα. Γεια σου, Σταυρούλα.
2: Έφτιαξα το γιο μου 2,5 χρονών.
3: Μας ακούει το γιο σου τότε?
2: Όχι, δεν μας ακούει. Το ψυγείο είναι, στο ψυγείο. Πειράζει.
3: Είναι το παιδί στο ψυγείο.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Έρχεται αυτός ο καύσωνας και θα μπούμε και εμείς στα ψυγεία αναγκαστικά. Εγώ το στούντιο πάντως το έχω κάνει ψυγείο. Σίγουρα θα έρθει η Αντιγόνη Βιντιάδη στη μία και θα γκρινιάζει. Είμαι ο Γιάννης Τουμπάνος για μία ώρα ακόμα κοντά σας. Με εκπλήξεις αυτήν την ώρα. Δεν σας λέω τίποτα άλλο. Θα σας αφήσω να απολαύσετε τη μουσική και σε λίγο θα δείτε.
1: Mad Radio 106,2.

0: to the max. Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind and shake it to the max.
1: Η μουσική σου.
2: Η ενέργεια που σε ξυπνάει κάθε μέρα. Mad Radio 106,2.

Τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά. Έχω ταυτιστεί φουλ με τον στίχο αυτό. Και όχι, δεν είναι από κάποιο τραγούδι, αλλά από την διαφήμιση του WhatsApp. Σε αυτή την επικοινωνία, το WhatsApp επέλεξε το Spoken Word Poetry για να μιλήσει στους νέους για όσα τους απασχολούν, για όσα τους καθορίζουν, όσα τους εμπνέουν. Είναι από εκείνες τις λίγες φορές που ένα brand καταφέρει να μιλάει τόσο άμεσα στο κοινό του. Και έχει πολύ καλό λόγο που το κάνει, γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση, για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων.

Η Ariana Grande κυκλοφόρησε το νέο της βίντεο κλιπ, αναζήτησε το και εσύ, Hate That I Made You Love Me. Χαμός γίνεται εκεί. Η Charlie XCX ανακοίνωσε το νέο της άλμπουμ, έρχεται 24 Ιουλίου, Music Fashion Film. Η Taylor Swift θα επιστρέψει στην country μουσική, υπάρχει λόγος όμως, και είναι το Toy Story 5. Το περιμένουμε. Το περιμένουμε πώς και πώς. 5 Ιουνίου αυτήν την εβδομάδα. Να σας πω ότι στα δικαστήρια θα σούρει η μία τον Kid Cudi. Του έκανε αγωγή 2,8 εκατομμυρίων δολαρίων αφού την έδιωξε από την περιοδία. Και ο Jay-Z σε μία από τις σπάνιες εμφανίσεις του τα είπε όλα έξω από τα δόντια. Ραπ, ακαπέλα και έριξε βέλη σε Drake, Kanye West αλλά και Nicki Minaj. Τα τελευταία μουσικά νέα είναι αυτά. Περισσότερα μπορείς να βρεις στο www.mad.gr. Benson Boone τώρα, Sorry, I'm Here For Someone Else, εδώ στο Mad Radio.

0: 12 εδώ στο Mad Radio 106,2. Έχει φτάσει εκείνη η ώρα να πάμε στην Μεγάλη Βρετανία, κυρίες και κύριοι. UK Single Chart νούμερο 1, 13η εβδομάδα. Sam Fender και Olivia Dean. Rain Me In.
1: UK Single Chart νούμερο 1.

6,2 επιστροφή στα δικά μας με τον υπέροχο κύριο Teddy Swims, Mr. Know It All. Σε λίγο σου δίνω την δυνατότητα να ζεις την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ και να κερδίσεις τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες, αλλά και με backstage access. Μην εδώ.

3 το βράδυ και πίσω πάλι. Έχω ταυτιστεί full με αυτόν τον στίχο και όχι δεν είναι από κάποιο τραγούδι αλλά από τη νέα διαφήμιση του WhatsApp. Σε αυτή την επικοινωνία το WhatsApp επέλεξε το Spoken Word Poetry για να μιλήσει στους νέους για όλα όσα τους απασχολούν, όσα τους καθορίζουν, όσα τους εμπνέουν. Είναι από εκείνες τις λίγες φορές που ένα brand καταφέρει να μιλάει τόσο άμεσα στο κοινό του και έχει πολύ καλό λόγο που το κάνει γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων.

Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Αποτροπιασμός και σοκ από την αγριοδολοφονία 39χρονης μητέρας δύο παιδιών στην Καλαμάτα από τον 41χρονο σύζυγό της. Την ώρα της δολοφονίας στο διαμέρισμα βρίσκονταν και τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, ηλικίες 6 και 10 ετών, και σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν αντιλήφθησαν όσα συνέβησαν. Οι αρχές αναμένεται να προχωρήσουν σε τοξικολογικές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τους είχε χορηγηθεί κάποια υπνοτική ουσία. Η υψηλή κατανάλωση αλκοόλ σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης 20 σημαντικών προβλημάτων υγείας, όπως διαπιστώνει η νέα επιστημονική μελέτη του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον, με επικεφαλή στην Ελληνίδα ερευνήτρια Εμμανουέλα Γακίδου. Ο κίνδυνος αυξάνεται σταθερά με την κατανάλωση αλκοόλ για ορισμένες παθήσεις, κυρίως την εμφάνιση καρκίνου. Σε χωματερή έχει μετατραπεί η υψηλότερη κατασκήνωση στο Έβερεστ, όπως αποτυπώνεται σε βίντεο που δείχνει εγκαταλελειμμένες σκηνές, άδειες φιάλες οξυγόνου και σκουπίδια διάσπαρτα στο χιόνι, όπως τα έχουν αφήσει πίσω τους οι ορειβάτες. Η Σουηδία προτρέπει τους γονείς να περιορίσουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων σε ορισμένα σημεία του σπιτιού, ώστε να αποτελέσουν το καλό παράδειγμα για τα παιδιά τους. Σύμφωνα με τις νέες συστάσεις, οι γονείς θα πρέπει να δημιουργήσουν ζώνες χωρίς τηλέφωνα στην τραπεζαρία ή τα υπνοδωμάτια. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: με την υποστήριξη του ECOMED.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το MAD και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κυβότια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του MAD TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη παρέα το ζει.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
1: Τα μεγαλύτερα red flags. Red flag είναι να λέει «Είμαι χαλαρός άνθρωπος» και να σε ρωτάει «Γιατί άργησες να απαντήσεις 4 λεπτά» Στα διαμαντάκια πιάνουμε τα σημάδια που όλοι βλέπουμε και κάποιοι επιμένουν να γνωρούν. Καθημερινά στο MAD TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί κάποια flags φαίνονται από χιλιόμετρα.
4: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
5: Τρεις εργενίδες.
6: Άχρηστη.
5: Ένα μωρό.
6: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
5: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
7: Και όλα ανατρέπονται.
8: Από το πουθενά.
5: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
8: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
7: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
8: Όμως μετά από μία.
5: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
7: Ένα μωρό για τρεις.
9: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
7: Διονύσης Ατζαράκης.
5: Ζήσης Ρούμπος.
8: Χάρης Χιώτης.
5: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
9: Και η Ελένη Καρακάς.
7: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
4: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Inside εδώ στο Mad Radio 106,2. Παιδιά, θέλω να σας πω ότι συμβαίνει κάτι που εμένα τουλάχιστον με κάνει πάρα πάρα πολύ να χαμογελάω. Μπήκε ο τυφώνας Ακύλας στο στούντιο.
1: Hello!
0: Καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα, αγαπημένο Mad Radio.
0: Βρήκαμε μερικά δευτερόλεπτα από το χρόνο σου, γιατί γίνεται χαμός. Μπαίνεις από γύρισμα, βγαίνεις από πρόβα. Έτσι. Δηλαδή, πώς την παλεύεις?
1: Χαίρομαι που δεν προλαβαίνω, να είμαι ειλικρινής.
0: Και εμείς πάρα πολύ.
1: Χαίρομαι που
0: σε ευχαριστούμε
1: δουλειά.
0: Που είσαι εδώ πάρα πολύ γρήγορα, γιατί ξέρω ότι πραγματικά καίγεσαι. 5 ερωτήσεις.
1: Δώστες. Φέρτες μου.
0: Μουσακά ή παραδοσιακά σουβλάκια?
1: Μουσακά.
0: Να χάσεις το διαβατήριό σου πριν από πτήση ή να μην βρίσκεις τις σωστές μαύρες κάλτσες πριν βγεις στη σκηνή?
1: Κοίτα, μου έχει συμβεί αυτό με το διαβατήριο. Νομίζω οι κάλτσες όμως πριν τη σκηνή είναι πιο τρομακτικό, οπότε... Διαβατήριο, που το έχω ξανακάνει.
0: Okay. Ντουέτο με τη Lady Gaga ή νίκη στη Eurovision?
1: Τώρα μας μένει ένα ντουέτο με τη Lady Gaga.
0: Στο εύχομαι.
1: Ευχαριστώ.
0: Να τραγουδάς ένα κατάμεστο τεράστιο άκα ή σε μια μικρή πολύ ζεστή μουσική σκηνή?
1: Αχ, μ' αρέσουν και τα δύο. Και τα δύο. Πρέπει να διαλέξω ένα. Άντε, θα πω άκα. Άντε. Ατιμούτσικο, τι με βάζεις και λέω.
0: Ωραία, το περιμένουμε λοιπόν αυτό. Πρόβα μέχρι το πρωί για την τέλεια χορογραφία ή χαλαρή βραδιά με την ομάδα?
1: Πρόβα μέχρι το πρωί, είμαι τελειομανής, οπότε νομίζω δεν θα μπορέσω να χαλαρώσω με την ομάδα αν έχω πρόβα.
0: Ετοιμάζεσαι για Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ?
1: Ανυπομονώ, παιδιά, έχουμε ρίξει πόνο. Νομίζω ότι αυτό που θα δείτε θα είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Θα είναι κάπως συνοπτικά, ας πούμε, συμπτυγμένο αυτό που θα δείτε και στο tour που ετοιμάζουμε. Θεσσαλονίκη 23 Ιουνίου και Αθήνα 30 Ιουνίου, Τεχνόπολη. Ανυπομονώ πραγματικά. Είναι μια υπερπαραγωγή. Ήθελα πολύ να επενδύσω σε αυτό το tour.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που πέρασες έτσι πολύ κλεφτά από το Mad Radio 106,2. Ραντεβού Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Εννοείται. Ραντεβού στο tour στην Τεχνόπολη για μας εδώ στην Αθήνα και με τους φίλους στην Θεσσαλονίκη που
1: εννοείται.
0: Θα βρεθείτε.
1: Και στριμάρουμε press start. Έτσι έχει βγει η αλμπουμάρα καινούρια.
0: Και πάμε να ακούσουμε κάτι από την αλμπουμάρα την καινούρια.
1: Δώσε.
0: Πάρτο.
1: Τέλειο.
0: Είναι ο Ακύλας στο Mad Radio.

0: DMA και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση. Mad DMA Exclusive.
1: Για σώμα κλείνουν το τίποτα μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει.

0: και 0 πιθανότητες να διαλέξεις μόνο ένα. Δοκίμασέ τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery από το goodies.com και το Goodies Application. Κάπου εδώ σιγά σιγά πρέπει να παραδώσω την σκυτάλη στο κορίτσι αυτό, το ψηλό, το ξανθό, το πανέμορφο, το υπέροχο. Μιλάω για την Αντιγόνη Βιντεάδη, η οποία θα είναι εδώ από τη μία. Στις 4 Φεϊβόκου, στις 6 Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα, στις 9 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Περισσότερο WhatsApp, περισσότερος Γιάννης Τουμπάνος αύριο το πρωί στις 10.
1: Mad Radio. Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
7: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
6: Το πρόγραμμα αποφύτων.
7: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
6: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
7: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
8: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
10: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα.

0: Mad Radio 106,2.
1: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Οι νεαρές γυναίκες προτιμούν τα κοπλιμέντα περισσότερο και από το σεξ. Το 60% που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι οι φιλοφρονήσεις ανεβάζουν την αυτοπεποίθησή τους και το 30% υπογράμμισε ότι προτιμά τα κοπλιμέντα για το χαρακτήρα και όχι για την εμφάνιση.
3: Κατερίνα, σήμερα είσαι επιβλητική. Είσαι πνευματώδης. Είσαι η πιο δυναμική προσωπικότητα του γραφείου. Με έχουν εντυπωσιάσει τα.
2: Μην το πεις!
3: Τα επιτεύγματά σου, Κατερίνα.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Καλησπέρα, καλησπέρα και τι ωραία και τι καλά που περνάμε εδώ στο Mad Radio 106,2 και πόσο ζήλεψα το Γιάννη το Τουμπάνο που έβγαλε τον Ακύλα πριν λίγο. Τι ωραία συνέντευξη ήταν αυτή. Μπράβο, Γιάννη. Μπράβο. Ήτανε φανταστική. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 4. Έχουμε και εμείς εκπλήξεις, έχουμε και εμείς δώρα, έχουμε και εμείς περισσότερη μουσική, περισσότερα τραγούδια, περισσότερα απ' όλα. Όλα.
0: Mad Radio, Mad Radio 106,2.

Sexy love και sexy ζέστη. Ξεκινήσαμε λοιπόν, καλοκαιράκι όμορφο. Προβλέψεις για ακραίο καλοκαίρι βέβαια κάνουν οι μετεωρολόγοι, με 80% πιθανότητες για Ελνίνιο, για το καιρικό φαινόμενο Ελνίνιο. Για την περίοδο Ιουνίου-Αυγούστου, ο Παγκόσμιος Οργανισμός προβλέπει θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά επίπεδα των μετεωρολόγων, τέλος πάντων, σχεδόν σε όλο τον πλανήτη, με αυξημένο κίνδυνο θερμικού στρες, ξηρασίας και ακραίων φαινομένων όπως πλημμύρες. Υπενθυμίζει επίσης ότι τα περιφερειακά κέντρα επίβλεψης κάνουν λόγο για βροχοπτώσεις μικρότερες του κανονικού στη διάρκεια της εποχής των βροχών από Ιούνιο έως Σεπτέμβρη και λιγότερους από τον μέσο όρο μουσώνες. Μιλάμε τώρα, θα γίνει ο χαμός. Λένε ότι θα έχει πάρα πολύ ζέστη, πολύ παραπάνω από το κανονικό που συνήθως συναντάμε Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβρη. Οπότε ίσως πρέπει να προετοιμαστούμε για ένα πολύ θερμό καλοκαίρι. Και ο χειμώνας μεγαλώνει, το καλοκαίρι μικραίνει αλλά γίνεται πιο έντονο και πάει το ελληνικό ωραίο καλοκαιράκι που λέγαμε ότι έχει και τη δροσούλα του, έχει και τη ζέστη του, έχει και τον ήλιο του και όλα βολικά είναι. Θα καούμε λίγο. Δεν πειράζει όμως, εμείς είμαστε θετικοί, γιατί όσο να πεις, λίγο θάλασσα κάπου κάπως κάποτε θα τη βρούμε. Παπαουτέ, έρχεται και επιστρέφουμε με ζωδιάκια.

Λόκο Λόκο είμαστε για να ακούσουμε τα ζωδιάκια της ημέρας. Πάμε τώρα στους κριούς, διότι η πιο τυχερή μέρα του μήνα για τον κριό είναι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Αυτή την περίοδο ζείτε την καλύτερη σας φάση, αφού παρουσιάζονται νέες προσωπικές γνωριμίες που σας ενθουσιάζουν, αλλά και καινούργιες επαγγελματικές προοπτικές που φέρνουν επιπλέον έσοδα. Η ευτυχία είναι προτεραιότητα και αυτό σας έχει γίνει επιτέλους συνείδηση, γι' αυτό και αξιοποιείτε τον ελεύθερο χρόνο σας με νέα χόμπι και δυνατές εμπειρίες. Η πιο τυχερή μέρα του καρκίνου για τον μήνα Ιούνιο είναι η Δευτέρα που μας έρχεται, 8 Ιουνίου. Ήρθε η ώρα να απελευθερώσετε τον εαυτό σας και να εκμεταλλευτείτε την τύχη που σας ευνοεί σε εργασιακά και οικονομικά. Το ζητούμενο είναι να νιώσετε επιτέλους πραγματικά χαλαροί και να αφήσετε πίσω την πίεση και το άγχος που σας ταλαιπωρούσαν μέχρι σήμερα. Η πιο τυχερή μέρα του μήνα για το Σκορπιό είναι η 3η 30 Ιουνίου. Όλα όσα ονειρευόσασταν θα γίνουν πραγματικότητα μέσα στον επόμενο χρόνο. Μέχρι τις 25 Ιουλίου του 2027 είναι η τυχερή σας χρονιά, αφού οποιαδήποτε επαγγελματική προσπάθεια βάζετε σε εφαρμογή πετυχαίνει απόλυτα. Εύχομαι λοιπόν καλή επιτυχία σε ό,τι και αν προσπαθήσετε να κάνετε, θα τα καταφέρετε και είμαστε καλά. Όλοι έχουμε και μια τυχερή μέρα. Τις υπόλοιπες σκοπός είναι να μην είναι πολύ χάλια. Just the way you are έρχεται και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: θέλεις να ζήσεις την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Το Mad Radio 106,2. Κάθε ώρα, σε κάθε εκπομπή, σου δίνει τη δυνατότητα να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους αγαπημένους σου καλλιτέχνες, αλλά και με backstage access στα Mad VMA 2026. Μόλις ακούσεις το ειδικό σηματάκι, θα στείλεις μήνυμα στο Viber μας το 6936646656 και θα γράφεις Mad VMA και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση της Παρασκευής, που θα κληρώσουμε δύο νικητές στην εκπομπή Mad Drive και θα κερδίσουν από μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Τώρα πάμε να ακούσουμε γρήγορα τα τελευταία νέα από newsbomb.gr.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Αποτροπιασμός και σοκ από την αγριοδολοφονία 39χρονης μητέρας δύο παιδιών στην Καλαμάτα από τον 41χρονο σύζυγό της. Την ώρα της δολοφονίας, στο διαμέρισμα βρίσκονταν και τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, ηλικίες 6 και 10 ετών, και σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, δεν αντιλήφθησαν όσα συνέβησαν. Οι αρχές αναμένεται να προχωρήσουν σε τοξικολογικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τους είχε χορηγηθεί κάποια υπνοτική ουσία. Η υψηλή κατανάλωση αλκοόλ σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο 20 σημαντικών προβλημάτων υγείας, όπως διαπιστώνει η νέα επιστημονική μελέτη του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον, με επικεφαλή στην Ελληνίδα ερευνήτρια Εμμανουέλα Γακίδου. Ο κίνδυνος αυξάνεται σταθερά με την κατανάλωση αλκοόλ για ορισμένες παθήσεις, κυρίως στην εμφάνιση καρκίνου. Σε χωματερή έχει μετατραπεί η υψηλότερη κατασκήνωση στο Έβερεστ, όπως αποτυπώνεται σε βίντεο που δείχνει εγκαταλελειμμένες σκηνές, άδειες φιάλες οξυγόνου και σκουπίδια διάσπαρτα στο χιόνι, όπως τα έχουν αφήσει πίσω τους οι ορειβάτες. Η Σουηδία προτρέπει τους γονείς να περιορίσουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων σε ορισμένα σημεία του σπιτιού, ώστε να αποτελέσουν το καλό παράδειγμα για τα παιδιά τους. Σύμφωνα με τις νέες συστάσεις, οι γονείς θα πρέπει να δημιουργήσουν ζώνες χωρίς τηλέφωνα στην τραπεζαρία ή τα υπνοδωμάτια. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Mediterranean.gr. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
0: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
5: Πίγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
6: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
5: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
6: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
5: Πίγουα Festival 2026. Να είσαι εκεί.
7: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mod.com και στο 211-1365.
0: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2. MAD. Radio. MAD Radio VMA 2026 Exclusive Experience. Στείλε Viber τώρα στο 6936-646-656. Γράψε MAD VMA και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση.

0: Edge of Desire, το ακούσαμε εδώ στο Mad Radio 106,2 και ο μεγάλος διαγωνισμός του Mad με τα Τσακίρις Chips συνεχίζεται. Πες τι τύπος gathering είσαι και αν το gathering σου έχει μπάλα, φίλους, καλοκαιρινό mood και ποιος έφαγε τα τελευταία chips, να ξέρεις είσαι στο σωστό σημείο. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος. Κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει 2 κυβότια Τσακίρις Chips από την αγαπημένη του γεύση.
1: Mad Radio 106,2. I had a dream.

0: Τζον Νάντο, λοιπόν, ακούσαμε και σας προσκαλούμε να ζήσετε από κοντά τη μαγεία του Mad VMA Village. Εκεί θα βρίσκεται και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για να σας ταξιδέψει στον κόσμο του σινεμά. Στο περίπτερο του ECOMED θα γνωρίσετε τη μαγεία του κινηματογράφου, θα μάθετε για τις μεγάλες παραγωγές που γίνονται στη χώρα μας και φυσικά θα ανακαλύψετε περισσότερα για τη μουσική πίσω από την εικόνα. Και μην ξεχνάτε, φέτος στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ έρχεται η νέα κατηγορία Καλύτερο τραγούδι ταινίας και Original Song by ECOMED, Mad VMA Village, εκεί που η μουσική συναντάει το σινεμά.
1: Mad Radio 106,2.
2: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η Λίλα είναι από τα πιο φρέσκα και δυνατά πρόσωπα της νέας pop dance σκηνής. Το 2024 το Ντεζαβού με τον Ρακ πήρε το βραβείο Τραγούδι της Χρονιάς Digital, ενώ το 2025 το Κοινό Μυστικό κέρδισε το καλύτερο dance κομμάτι. Φέτος, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, η Λίλα συνεχίζει δυνατά. Το Boss είναι υποψήφιο για βίντεο της χρονιάς. Το Μανιάτικο για καλύτερο pop. Το Ποιος να σου το πει με τον Τόκελ για καλύτερο ντουέτο, ενώ είναι και υποψήφια στην κατηγορία Best Performer. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
1: Τα μεγαλύτερα red flags. Red flag είναι να λέει «Είμαι χαλαρός άνθρωπος» και να σε ρωτάει «Γιατί άργησες να απαντήσεις 4 λεπτά» Στα διαμαντάκια πιάνουμε τα σημάδια που όλοι βλέπουμε και κάποιοι επιμένουν να γνωρούν. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί κάποια flags φαίνονται από χιλιόμετρα.
3: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
4: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τη Μίμη FY την Κυριακή 7 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Θέλεις να νίκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς. Να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις.

0: Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. MAD Radio. Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Κατερίνα,
3: ναι.
2: Μήπως έχεις να μας πεις κάτι?
3: Θα σας πω για ένα πουλί, παιδιά. Ακούστε.
2: Κατερίνα, είναι μονάχα τι ώρα να είναι τώρα, 8:43. Είσαι σίγουρη ότι μπορούμε να μιλήσουμε για πουλιά?
3: Ναι, καλέ. Λοιπόν, όπως και να έχει, γενικά δεν ξέρω, έχετε παρατηρήσει μια τάση για πουλιά τελευταία που λέω συνέχεια?
2: Ναι, γι' αυτό φοβάμαι. Ναι. Έχω αποκτήσει πουλοφοβία εξαιτίας.
3: Ναι.
2: Δεν είναι ότι δεν.
4: Και μικρές αλλαγές στη διατροφή μας μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας.
3: Για πες.
4: Τροφές όπως το αγγούρι.
3: Όλη μέρα με ένα αγγούρι είμαι εγώ.
4: Α, μου αρέσει το αγγούρι εμένα. Γελάτε, αλλά να ξέρετε. Εγώ μπορώ να τρώω όλη μέρα αγγούρι, αλήθεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ το αγγουράκι. Μ' αρέσει και είναι νόστιμο το αγγουράκι.
2: Επίσης
4: με φουσκώνει, το πισίδα, το αγγούρι.
5: Μετά μου την έβαζε στο πρόσωπο για να με αναζωογονήσει.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο MAD Radio 106,2.
6: Καλώς τους, καλώς τους, καλώς ήρθατε στο παρεάκι μας. Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο και μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα. Το Viber μας είναι το 6936646656 και περιμένω όλα σας τα μηνύματα. Ξεκινάμε με Μπορώ και εγώ, Νουέβα Γιόλ και Chanel και ερχόμαστε.
1: Yeah, 106,2.

Μπορώ και εγώ, ακούσαμε, και θέλω να σου πω ότι αν και δεν είμαι ειδική στο make-up, μπορώ και εγώ πλέον να έχω φανταστικές βλεφαρίδες, συγκλονιστικές θα λέγαμε, όπως και εσύ. Μεταμόρφωσε το βλέμμα σου με τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara από Maybelline New York. Tubes που αγκαλιάζουν κάθε βλεφαρίδα, εμπλουτισμένοι με καστορέλαιο και Shea Butter. Και αν ψάξεις αυτά τα συστατικά θα δεις ότι δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για τις βλεφαρίδες και τα φρύδια μας. Έρχεται τώρα Last Life, End of Beginning και Where is my husband και επιστρέφουμε!

Lush Life. Και κάποια πράγματα στη ζωή είναι στο χέρι μας, κάποια άλλα όχι. Επειδή έρχονται τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ, η ψηφοφορία είναι live στο mad.gr. Οι κατηγορίες άνοιξαν, οι υποψηφιότητες ανακοινώθηκαν και τώρα το λόγο έχεις εσύ. Μπες στο mad.gr, ψήφισε τους αγαπημένους σου και δώσε τη δική σου ψήφο στη μεγαλύτερη μουσική γιορτή της χρονιάς. Και μην ξεχνάς, κλείσε και το εισιτήριό σου γιατί θα είμαστε όλοι εκεί. Και πίστεψέ με, η εκπλήξη εκείνης της βραδιάς. Δεν πάει το μυαλό σου τι είναι. Bring your love και έλα. Ask yourself.

0: Hit My Heart ακούσαμε. Η Ελλάδα προστίθεται στο διεθνή χάρτη του Don't Be Dumped World Tour με τον ASAP Rocky να φέρνει στην Αθήνα το νέο του άλμπουμ. Η είδηση ήδη έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στους φίλους της rap και hip hop μουσικής, γιατί ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής επιβεβαίωσε ότι θα συμπεριλάβει την Ελλάδα στο πρόγραμμα της νέας του παγκόσμιας περιοδίας. Η ανακοίνωση έρχεται σε μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο για τον Αμερικανό Star, καθώς σηματοδοτεί τη μεγάλη επιστροφή του με νέο ολοκληρωμένο άλμπουμ έπειτα από 8 χρόνια. Γεγονός που έχει αυξήσει κατακόρυφα το ενδιαφέρον των θαυμαστών του σε Ευρώπη και Αμερική. Πάμε τώρα γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr.
1: Είναι ειδήσει σε τίτλους από το newsbomb.gr. Αποτροπιασμός και σοκ από την άγρια δολοφονία 39χρονης μητέρας δύο παιδιών στην Καλαμάτα από τον 41χρονο σύζυγό της. Την ώρα της δολοφονίας στο διαμέρισμα βρίσκονταν και τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, ηλικίες 6 και 10 ετών, και σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν αντιλήφθησαν όσα συνέβησαν. Οι αρχές αναμένεται να προχωρήσουν σε τοξικολογικές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τους είχε χορηγηθεί κάποια υπνοτική ουσία. Η υψηλή κατανάλωση αλκοόλ σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης 20 σημαντικών προβλημάτων υγείας, όπως διαπιστώνει η νέα επιστημονική μελέτη του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον, με επικεφαλή στην Ελληνίδα ερευνήτρια Εμμανουέλα Γακίδου. Ο κίνδυνος αυξάνεται σταθερά με την κατανάλωση αλκοόλ για ορισμένες παθήσεις, κυρίως στην εμφάνιση καρκίνου. Σε χωματερή έχει μετατραπεί η υψηλότερη κατασκήνωση στο Έβερεστ, όπως αποτυπώνεται σε βίντεο που δείχνει εγκαταλελειμμένες σκηνές, άδειες φιάλες οξυγόνου και σκουπίδια διάσπαρτα στο χιόνι, όπως τα έχουν αφήσει πίσω τους οι ορειβάτες. Η Σουηδία προτρέπει τους γονείς να περιορίσουν τη χρήση των τηλεφώνων σε ορισμένα σημεία του σπιτιού, ώστε να αποτελέσουν το καλό παράδειγμα για τα παιδιά τους. Σύμφωνα με τις νέες συστάσεις, οι γονείς θα πρέπει να δημιουργήσουν ζώνες χωρίς τηλέφωνα στην τραπεζαρία ή τα υπνοδωμάτια. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Χορηγός Old Spice.
1: Τα μεγαλύτερα red flags. Red flag είναι να λέει «Είμαι χαλαρός άνθρωπος» και να σε ρωτάει «Γιατί άργησες να απαντήσεις 4 λεπτά» Στα διαμαντάκια πιάνουμε τα σημάδια που όλοι βλέπουμε και κάποιοι επιμένουν να γνωρούν. Καθημερινά στο MAD TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί κάποια flags φαίνονται από χιλιόμετρα.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
5: Okay.
6: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
5: Ποιο?
7: Το Aquila's Meal.
5: Τι είναι?
7: Double Cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
5: Okay.
7: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
9: Το φεστιβάλ Off of Athens επιστρέφει στο θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμού. Off of Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

Τι τραγουδάρα είναι αυτή. Αχ, θες να ζήσεις την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Ετοιμάσου, μόλις ακούσεις το ειδικό σηματάκι που παίζουμε, μας στέλνεις στο Viber μας το 6936-646-656. Γράφεις Mad VMA και πρόσεξε, όχι μόνο μπορεί να κερδίσεις αυτό το ωραίο το εισιτήριο, το πάσο, το backstage που λέμε, που θα είσαι μπροστά στη σκηνή δίπλα στους καλλιτέχνες, τους αγαπημένους σου, αλλά θα έχεις και backstage access στα Mad VMA 2026. Η κλήρωση γίνεται κάθε εβδομάδα στην εκπομπή Mad Drive και δύο νικητές κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.

0: Υπάρχει μια βραδιά που θα κάνει την πόλη μας ghost town και υπάρχει μια βραδιά που την περιμένεις κάθε καλοκαίρι. Και υπάρχει και ένας άνθρωπος που ξέρεις ότι θα είναι πάντα εκεί. Ο Θέμης Γιοργαντάς παρουσιάζει για μία ακόμη χρονιά τα Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ. Μαζί του η Χρυσίδα Γκαγκούτη και δίπλα του στις παράλληλες δράσεις, στις εκπλήξεις και παντού, εικόνη μεταξά Dr. Chris, Γιώργος Ντάβος, Μαριάννα Γαριφαλίδη, Up in the Hype και Αθηνά Κλίνη. Η super host των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, 17 Ιουνίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Κλείσε εισιτήριο στο mad.gr.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε, το MAD και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα 2 κυβότια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του MAD TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη η παρέα το ζει.
2: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
3: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenica Energy.
2: Το πρόγραμμα αποφύτων.
3: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
2: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
3: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
4: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
5: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα. Τώρα οι αγορές σου γίνονται ακόμα πιο συμφέρουσες με το νέο ανακαινισμένο σούπερ μάρκετ Μασούτη στην Κέρκυρα, στον Κόμβο Βριώνη. Σας περιμένουμε από την 3η 2 Ιουνίου με μεγάλες προσφορές, χαμηλές τιμές, μοναδική ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
8: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Το Tecno Yoga Summer Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ. 10, 11 και 12 Ιουλίου στην Κίμη, στο Πλατάνενχοφ. Τρεις μέρες γεμάτες ενέργεια, φύση και μουσική. Yoga sessions, DJ sets, πεζοπορίες και μοναδικές εμπειρίες

0: Γίνε κομμάτι του. Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
1: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
2: Είμαστε έτοιμοι.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Επιστρέψεις και ψήφισε. Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
3: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
2: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση, βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
3: Το σεξ για πάσα νόσο και...
2: Μην το πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
3: Υπάρχουν και λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
2: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω ότι πρέπει να κάνεις στο καναπέ σου.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Εδώ είμαστε, πήγε 3 η ώρα και η παρέα σας στο Mad Radio είναι εδώ. Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο, 6936-646-656 είναι το Viber μας και περιμένουμε τα μηνύματά σας, ό,τι και αν είναι αυτά, να πάρετε μέρος σε διαγωνισμούς, να μας πείτε μυστικά, να μας εξομολογηθείτε μια σκέψη σας, να μας πείτε για την κίνηση, όλα εδώ. Πάμε να ξεκινήσουμε με Ordinary.
1: Mad Radio 6,2.

Dracula ακούσαμε, η μουσική σκηνή όμως και ο κόσμος του animation συναντιούνται σε μια αναπάντεχη συνεργασία που προκαλεί ενθουσιασμό στους θαυμαστές. Η Taylor Swift ανακοίνωσε επίσημα ότι το ολοκένουργιο τραγούδι της με τίτλο I Knew It, I Knew You θα κάνει την πρεμιέρα του στις ψηφιακές πλατφόρμες στις 5 Ιουνίου και το κομμάτι αποτελεί μέρος του soundtrack της πολυαναμενόμενης ταινίας της Disney και της Pixar, Toy Story 5, και σηματοδοτεί μια ενδιαφέρουσα επιστροφή της καλλιτέχνηδας στις country ρίζες της. Μπείτε στο mat.gr για να δείτε και άλλες λεπτομέρειες και άλλα μουσικά νέα και άλλα κινηματογραφικά νέα και γενικά πολλά νέα. Turn the lights off, έρχεται τώρα.

to you και εγώ θα μιλήσω σε εσένα, γιατί έρχεται και είναι πάρα πολύ ωραίο και εντυπωσιακό. Έρχεται η βραδιά των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ και εσύ μπορείς να ζήσεις τη Mad Radio VMA εμπειρία. Ακούς κάθε μέρα, κάθε εκπομπή, γιατί σε κάθε εκπομπή και σε κάθε ώρα παίζει ένα ειδικό σηματάκι που θα παίξει και σε λίγο. Και εκείνη τη στιγμή που θα παίξει το σηματάκι, εσύ θα στείλεις ένα μήνυμα στο 6936-646-656 το Viber μας και θα γράφεις Mad VMA και θα πάρεις μέρος στην κλήρωση της Παρασκευής, όπου μπορεί να κερδίσεις αυτό το ωραίο το πράγμα της διπλής πρόσκλησης που βρίσκεσαι μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Οπότε, σε θέλω συντονισμένο, Παρασκευή κληρώνει, δύο νικητές κερδίζετε από μία διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.

0: μελωδία ακούσαμε και πάμε γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Αποτροπιασμός και σοκ από την άγρια δολοφονία 39χρονης μητέρας δύο παιδιών στην Καλαμάτα από τον 41χρονο σύζυγό της. Την ώρα της δολοφονίας στο διαμέρισμα βρίσκονταν και τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, ηλικίες 6 και 10 ετών, και σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν αντιλήφθησαν όσα συνέβησαν. Οι αρχές αναμένεται να προχωρήσουν σε τοξικολογικές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τους είχε χορηγηθεί κάποια υπνοτική ουσία. Η υψηλή κατανάλωση αλκοόλ σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης 20 σημαντικών προβλημάτων υγείας, όπως διαπιστώνει η νέα επιστημονική μελέτη του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον, με επικεφαλή στην Ελληνίδα ερευνήτρια Εμμανουέλα Γακίδου. Ο κίνδυνος αυξάνεται σταθερά με την κατανάλωση αλκοόλ για ορισμένες παθήσεις, κυρίως στην εμφάνιση καρκίνου. Σε χωματερή έχει μετατραπεί η υψηλότερη κατασκήνωση στο Έβερεστ, όπως αποτυπώνεται σε βίντεο που δείχνει εγκαταλελειμμένες σκηνές, άδειες φιάλες οξυγόνου και σκουπίδια διάσπαρτα στο χιόνι, όπως τα έχουν αφήσει πίσω τους οι ορειβάτες. Η Σουηδία προτρέπει τους γονείς να περιορίσουν τη χρήση των τηλεφώνων σε ορισμένα σημεία του σπιτιού, ώστε να αποτελέσουν το καλό παράδειγμα για τα παιδιά τους. Σύμφωνα με τις νέες συστάσεις, οι γονείς θα πρέπει να δημιουργήσουν ζώνες χωρίς τηλέφωνα στην τραπεζαρία ή τα υπνοδωμάτια. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Mediterranean.gr. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Θεέ, ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
6: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
0: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2. MAD Radio.
7: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

Το Next Big Thing του Netflix έρχεται, είναι στο δρόμο, ετοιμάζεται και εγώ πρέπει να σου το πω. Ένα μεγάλο στοίχημα για το Harlan Coben. Είναι αυτή τη στιγμή το νούμερο 1, I Will Find You, το οποίο σημαίνει θα σε βρω, το οποίο αναμένεται να γίνει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Netflix για φέτος το καλοκαίρι. Η σειρά πρόκειται να κυκλοφορήσει ολόκληρη για ασταμάτητο binge watching στις 18 Ιουνίου και το Netflix έχει ήδη δώσει στη δημοσιότητα το πρώτο γεμάτο αγωνία τρέιλερ και μπες δέστο που αναμένεται να ανεβάσει τους παλμούς των θεατών στα ύψη. Οπότε αυτό είχα να προτείνω σε αυτή τη φάση. Παράλληλα να σας πω ότι από το Netflix βλέπω το Καλαμπάσας, με κάτι παιδάκια τα οποία μένουν στο Καλαμπάσας, εκεί που μένει και η Kim Kardashian και η οικογένειά της. Μην το δείτε, είναι πάρα πολύ βαρετό. Εγώ που βλέπω ό,τι reality κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στην αγορά, ειλικρινά μην το δείτε. Σώζω πολύ κόσμο αυτή τη στιγμή. Το Unchosen ξεκίνησα να βλέπω. Επίσης κουραστικό, δεν είναι τόσο ιντριγκαδόρικο όσο περίμενα. Θα σας ενημερώσω για τα υπόλοιπα λίγαν συντόμως. Ερχόμαστε.

0: 12 to 12 ακούσαμε μόλις εδώ στο Mad Radio 106,2. Ήρθε η Faye Voku, ήρθε από τις Ιταλίες, ήρθε με άλλο αέρα, ήρθε με ένα ιταλικό κύμα και μας γέμισε εδώ με μοτσαρέλες, με πέστο, με πώς το λένε, με ζαμπόν κτλ. Εγώ είμαι η Αντιγόνη Βιντιάδη. Είμαστε κάθε μέρα μαζί μία με τέσσερις και θα συνεχίσω να είμαι μαζί σας, γιατί όσο και αν πιάνουν οι ζέστες θα είμαι το κύμα, το αεράκι, η δροσιά σας και θα σας κάνω παρέα κάθε μεσημέρι εδώ στο Mad Radio 106,2. Μέχρι αύριο στη μία θέλω να προσέχετε, να περνάτε ωραία, να ξεκουραστείτε, να δείτε τις σειρές σας, να κάνετε τη γυμναστική σας, να δείτε τα παιδιά σας ή τέλος πάντων να μην δείτε και κανέναν άμα δεν θέλετε. Σας φιλώ και σας εύχομαι ένα υπέροχο απόγευμα.
1: Mad Radio. Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η TAMTA είναι από τα ονόματα που έχουν συνδέσει τα Mad VMA με το pop, το dance και το fashion στοιχείο. Το 2006, το FTS πήρε το βραβείο για καλύτερο βίντεο κλιπ από πρωτοεμφανιζόμενο. Και η ιστορία συνεχίζεται. Φέτος, τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, η TAMTA είναι υποψήφια στην κατηγορία Best Performer, εκεί όπου μετράνε η σκηνική παρουσία, το attitude και το συνολικό performance. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
2: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα 2 κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη παρέα το ζει. Τα μεγαλύτερα red flags. Red flag είναι να λέει είμαι χαλαρός άνθρωπος και να σε ρωτάει γιατί άργησες να απαντήσεις 4 λεπτά. Στα διαμαντάκια πιάνουμε τα σημάδια που όλοι βλέπουμε και κάποιοι επιμένουν να γνωρούν. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί κάποια flags φαίνονται από χιλιόμετρα.
3: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
4: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
6: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
7: Μια τραγικομωδία.
6: Ή και όχι.
7: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
6: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
7: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
6: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
7: Λιδία Στέφου,
6: Βασίλης Τσαλίκης,
7: Μιχάλης Ψαλίδας.
6: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
7: Εισιτήρια στο more.com.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλοκαίρι με περισσότερη ενέργεια, περισσότερη μουσική. Αυτός είναι ο νέος ήχος του Mad Radio 106,2.
1: Yeah.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Ήμουν με μία φίλη μου και τελείως τυχαία ήταν στο η ίδια συναυλία. Ένα γκομενέτο. Εγώ το έβλεπα κρυφά από τους φίλους μου. Και λέω, όχι, μου κάνει νοήματα να πάμε, ξέρω εγώ, λίγο πιο δίπλα. Χάνομαι από τη φίλη μου, τη λέω πάνω, μας πάρω μπύρες. Γυρίζω χωρίς μπύρες. Πού είναι οι μπύρες, ρε κάτια. Πάνω μας πάρω άλλες. Έρχεται τον γκομενέτο στις μπύρες αυτή τη φορά και καταλήγω να τις πίνω εγώ με αυτόν.
3: Ωραία!
2: Η φίλη σου μόλι τη πήγε άρα στη συναυλία. Τη λέω, μου τελείωσαν οι μάρκες, τις πηγαίνω τις μπύρες εκεί πέρα, μου κάνει πάλι νόημα ο άλλο. Τη λέω, έρχομαι σε ένα λεπτό να πάω τουαλέτα. Και να ακούω να φωνάζει. Κάτια! Πού είσαι! Εγώ το μεταξύ είμαι μέσα στην τουαλέτα με αυτό.
3: Ωραία, ωραία Κάτια!
2: Ξέρετε ποια τουαλέτα. Στο τέλο μα έπιασε. Μου λέει, το είχα καταλάβει εσύ ότι βγαίνετε.
3: Αλλά δεν είχα καταλάβει ότι είσαστε όλοι εδώ μαζί μα.
1: Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad Radio.
4: Μικρόφωνο, τώρα ακούγομαι, τώρα ακούγομαι. Hello, hello, Favox στο μικρόφωνο. Είναι Τρίτη. Μετά του Αγίου Πνεύματος επιστρέψαμε και το μεγάλο ερώτημα είναι: ένα, ξεκουραστήκαμε ή απλώς μεταφέραμε τη θέση του καναπέ σε άλλο location? Όπως και να έχει, η πραγματικότητα μας περίμενε υπομονετικά. Το διαπιστώσαμε όλοι σήμερα, αλλά εμείς έχουμε περισσότερη μουσική, περισσότερη διάθεση, θετική ενέργεια και 2 ώρες για να κάνουμε την επιστροφή σου όσο πιο ανώδυνη γίνεται στην πραγματικότητα της 3ης 2 Ιουνίου. Άντε και καλό μας μήνα!
1: Mad Radio 106,2.

αγάπες, δεν ξεχνάτε ότι και αυτή την ώρα έχετε τη δυνατότητα να διεκδικήσετε πρώτο τραπέζι ή πίστα στο stage των Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, αλλά και backstage access. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι όταν ακούσετε το ειδικό σήμα να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6936 646 656, γράφοντας Mad VMA, και έτσι θα έχετε τη δυνατότητα να μπείτε στη λίστα με την κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή, όπως κάθε Παρασκευή άλλωστε, στην εκπομπή του Πέτρου και της Κατερίνας, σε ένα Mad Drive όλο φωτιά.

Κοσίν Χάιντιου μαζί με τον Ισίδωρο στο μίξερ του Ισιδώρου. Και έχω να σου πω ότι το Σάββατο 11 Ιουλίου στο Release Athens 2026 ποιος θα είναι. Is this love? One love? Get up, stand up. I shot the sheriff. Ναι, ναι. Όχι, δεν θα είναι ο ίδιος γιατί δεν ζει πια. Οι Wailers όμως φέρνουν τις επιτυχίες του Bob Marley ζωντανά στην πλατεία νερού. Για όλες τις πληροφορίες μπες στο releaseathens.gr. Χορηγή επικοινωνίας φυσικά είναι το Mad Radio 96,2 και το Mad. Σάββατο 11 Ιουλίου. Αυτά είναι. Αυτά είναι τα πολύ ωραία. Και το κορίτσι που ακολουθεί έκανε το Double Trouble. Διπλή υψηλότερη βαθμολογία στη Eurovision. Έτσι κατέκτησε την κορυφή η Ντάρα και στις επιτροπές και στο κοινό.

0: Λόκο Λόκο. Μας τρελαίνει η μουσική και πολύ καλά κάνει. Ούτως ή άλλως δεν ισχυριστήκαμε ποτέ ότι είμαστε στα καλά μας. Γι' αυτό άλλωστε είμαστε και Mad Radio 106,2 και θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως με το newsbomb.gr για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω με ένα κομμάτι τραγούδι Mad VMA Exclusive.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Αποτροπιασμός και σοκ από την αγριοδολοφονία 39χρονης μητέρας δύο παιδιών στην Καλαμάτα από τον 41χρονο σύζυγό της. Την ώρα της δολοφονίας στο διαμέρισμα βρίσκονταν και τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, ηλικίες 6 και 10 ετών, και σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν αντιλήφθησαν όσα συνέβησαν. Οι αρχές αναμένεται να προχωρήσουν σε τοξικολογικές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τους είχε χορηγηθεί κάποια υπνοτική ουσία. Η υψηλή κατανάλωση αλκοόλ σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης 20 σημαντικών προβλημάτων υγείας, όπως διαπιστώνει η νέα επιστημονική μελέτη του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον, με επικεφαλή στην Ελληνίδα ερευνήτρια Εμμανουέλα Γακίδου. Ο κίνδυνος αυξάνεται σταθερά με την κατανάλωση αλκοόλ για ορισμένες παθήσεις, κυρίως στην εμφάνιση καρκίνου. Σε χωματερή έχει μετατραπεί η υψηλότερη κατασκήνωση στο Έβερεστ, όπως αποτυπώνεται σε βίντεο που δείχνει εγκαταλελειμμένες σκηνές, άδειες φιάλες οξυγόνου και σκουπίδια διάσπαρτα στο χιόνι, όπως τα έχουν αφήσει πίσω τους οι ορειβάτες. Η Σουηδία προτρέπει τους γονείς να περιορίσουν τη χρήση των τηλεφώνων σε ορισμένα σημεία του σπιτιού, ώστε να αποτελέσουν το καλό παράδειγμα για τα παιδιά τους. Σύμφωνα με τις νέες συστάσεις, οι γονείς θα πρέπει να δημιουργήσουν ζώνες χωρίς τηλέφωνα στην τραπεζαρία ή τα υπνοδωμάτια. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Χορηγός Κοτσόβολος.
1: Και για πες, ωραίος ο καφές.
2: Τι να πω, αυτό δεν είναι καφές. Μιλάμε για exotic Honduras καφέ από τα Everest. 100% αράμπικα από τις πλαγιές της Ονδούρας.
1: Δηλαδή,
2: ισορροπημένος, με ένταση, οξύτητα, πλούσιο σώμα. Και αυτή η επίγευση που μένει, αχ, άλλο πράγμα.
3: Όπως και αν το πεις, τον καφέ σου ξέρεις πού θα το πιεις. Στα Everest. Γιατί τα premium και αρωματικά χαρμάνια, αλλά και η μοναδική ποιότητα, κάνουν τον κάθε καφέ μοναδικό. Όπως και ο τρόπος που τον ζητάς. Σε ένα κατάστημα Everest.
4: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
5: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
4: Το πρόγραμμα αποφύτων.
5: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
4: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
5: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
6: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Τις Fest 2000.

ένας πολύ συζητημένος καλλιτέχνης και όχι άδικα, αφού με κάθε του live εμφάνιση προκαλεί και προκαλεί και απροκάλυπτα. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι ο διαγωνισμός MAD με Τσακίρις Chips συνεχίζεται με ένα νικητή κάθε εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα η μπάλα κυλάει, το καλοκαίρι είναι εδώ και το gathering θέλει παρέα, ένταση και την αγαπημένη σου γεύση Τσακίρις Chips. Μπες στο Insta του MAD TV, βρες το σχετικό post και διεκδίκησε 2 κυβότια, 2 παρακαλώ πολύ, από τις γεύσεις αλάτι ρίγανη Wavy BBQ, ξύδι πάπρικα sour cream ή Wavy ρίγανη. Έχεις πολλές επιλογές και πολλά σακουλάκια πατατάκια που σε περιμένουν.

0: Θέλω να σου πω ότι φέτος στα Manda VMA 2026 από τη ΔΕΗ η μουσική συναντά τον κινηματογράφο. Για πρώτη φορά λοιπόν μαζί μας στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας ECOMED, που επενδύει στρατηγικά στη μουσική δημιουργία, και παρουσιάζουμε τη νέα κατηγορία καλύτερο τραγούδι ταινίας και original soundtrack by ECOMED. Γιατί κάποιες μουσικές δεν συνδέονται απλά, δεν συνοδεύουν απλά την εικόνα, την απογειώνουν. Το σύνθημα θα μπορούσε να είναι «Άκου την ταινία». Και πόσο σωστό είναι αυτό. Mad
1: Radio. Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
9: Τα μεγαλύτερα red flags. Red flag είναι να λέει είμαι χαλαρός άνθρωπος και να σε ρωτάει γιατί άργησες να απαντήσεις 4 λεπτά. Στα διαμαντάκια πιάνουμε τα σημάδια που όλοι βλέπουμε και κάποιοι επιμένουν να γνωρούν. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί κάποια flags φαίνονται από χιλιόμετρα.

0: μεγάλη ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr.
1: MAD Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου του Αττικού.
3: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
2: Στην τρίτη θέση, πολύ μπροστά. Τους είχα βάλει τρικλοποδιά όλους.
4: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Ρε, πινοδωμάτιο δεν είναι σαλόνι.
2: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Φεύγω κομμένος δεύτερο και τελευταίο και αυτή την ώρα θα έχεις την ευκαιρία να διεκδικήσεις ένα διπλό εισιτήριο για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ, διότι θα παίξει και αυτή την ώρα το ειδικό σήμα που σου χαρίζει τη θέση σου στην κλήρωση της Παρασκευής στην εκπομπή του Πέτρου και της Κατερίνας.
1: Το 6,2.

Δύο εβδομάδες έμειναν, δύο εβδομάδες για τη μεγάλη βραδιά των Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Φυσικά η ψηφοφορία συνεχίζεται, διότι εσύ θα αποφασίσεις και εσύ μάλλον ποιος καλλιτέχνης, ποιο τραγούδι, ποιο κλιπ, ποια στιγμή ξεχώρισε τη χρονιά. 20 κατηγορίες, 20 υποψηφιότητες στις κατηγορίες, όχι 20 υποψηφιότητες, καταλαβαίνεις τώρα. Μπες τώρα λοιπόν στο ma.gr, ψήφισε αυτούς που θέλεις να δεις να κερδίζουν στις 17 Ιουνίου στο Taekwondo, γιατί εδώ η ψήφο σου μετράει, δεν το συζητώ. Και φυσικά πρέπει και εσύ να καταθέσεις τη δική σου προτίμηση. Και είναι πάρα πολύ απλό να το κάνεις μέσω του ma.gr. Και τώρα που πάμε, πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι που μας έχει ξεσηκώσει και όσο το ακούμε μας ξεσηκώνει ακόμα περισσότερο.

Είπα, φέρτο και εσύ μπορείς να πας το παιδί σου στο Volta Fun Park. Βεβαίως. Γιατί αν έχεις παιδί έως 10 χρόνων, αυτό είναι για σένα. Ξέρεις εκείνες τις ημέρες που τα παιδιά έχουν ενέργεια και στο σπίτι δεν χωράνε, δεν τα χωράει ο τόπος. Η απάντηση είναι μόνο Volta Fun Park. Ο πιο μεγάλος εξωτερικός παιδότοπος στην Αθήνα, παρακαλώ. Φουσκωτά, τραμπολίνο, λιμουζίνες, rollers, τείχος αναρρίχησης, arcades. Τα παιδιά θα ζήσουν εμπειρίες που θα μιλάνε για μέρες. Και ενώ εκείνα διασκεδάζουν, εσύ χαλαρώνεις με πολύ νόστιμο φαγητό, γιατί και εμείς το αξίζουμε, βρε παιδί μου. Θα βρεις το Volta Fun Park στο Avenue και στο Athens Metro Mall με rollers, climbing wall και arcades. Και το ευχαριστώ, τους το λες εκεί, επιτόπου on the spot.

0: Είναι τυχαίο το ότι τώρα θέλω να πω για ένα άρθρο που υπάρχει στο ma.gr και μπαίνεις μέσα εσύ. Το άρθρο αφορά τη Μέρλιν Μονρό. Διότι, γιατί εντάξει, βλέπω εσύ έχεις. Βέβαια, εντάξει, η Μέρλιν Μονρό ήταν πιο τσάμπη από σένα. Εσύ είσαι, εντάξει, το συζητώ, στεγνή, κοιλιακή, six pack, εδώ πέρα, μούσκουλα κτλ. Αλλά εκπέμπει στην ίδια γοητεία, φίλοι. Κατερίνα Ψύχα έχει μπει στο στούντιο. Θέλω να σου πω ότι σήμερα συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννησή της. Και να σου θυμίσω ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 36 ετών το 1962. Πολύ κρίμα. Παρόλα τα λίγα έτη που έζησε σε αυτό το πλανήτη, η Μέρλιν Μονρό κατάφερε 100 χρόνια μετά τη γέννησή της να παραμένει αυτό το σύμβολο, δεν θα έλεγα του σεξ. Νομίζω ότι η Μέρλιν Μονρό έχει ξεπεράσει αυτό το στερεότυπο. Τότε ίσως για την εποχή της να ήτανε. Τώρα όμως είναι ένας μύθος, ένας θρύλος, μια διαχρονική έτσι ταυτότητα γυναικεία, η οποία να σου πω, α, άντε να είναι family της η Μπελούτσι, θα έλεγες.
1: Θα
0: έλεγες. Εσύ και η Μέρλιν είστε πιο ωραίες, το συζητώ, αλλά η Μπελούτσι είναι το ίδιο πρότυπο. Καταλαβαίνεις με ποια έννοια το λέω. Βέβαια, η Μπελούτσι στέκεται στα πόδια της η καημένη. Δηλαδή, ευτυχώς η γυναίκα πατάει στα πόδια της πιο γερά από ό,τι πατούσε η Μέρλιν. Εν πάση περιπτώσει, μπες στο ma.gr να διαβάσεις αυτό το υπέροχο άρθρο, μεταξύ άλλων υπέροχων άρθρων. Το υπογράφει η Πόπη Βασιλείου. Είναι πάρα πολύ ωραίο πραγματικά, συμπεριληπτικό και τα λέει όλα σε 10 γραμμές, ρε παιδί μου, χωρίς πολλές φανφάρες. Εξάλλου, τι άλλο να μας για τη Μέρλιν που δεν το ξέρεις αυτά τα 100 χρόνια που ασχολούμαστε μαζί της.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Περισσότερες από 40 μαχαιριές κατάφερε στην 39χρονη σύζυγό του ο 41χρονος δράστης της δολοφονίας στην Καλαμάτα, όπως έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση. Τα θανατηφόρα τραύματα ήταν 3, 2 στο θώρακα και 1 στην πλάτη, όλα από την αριστερή πλευρά. Πέθανε σε ηλικία 75 χρονών ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου. Ο δημοσιογράφος έφυγε από τη ζωή μετά από μεγάλη μάχη που έδινε, καθώς τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Με τον πιο απλό τρόπο κατόρθωσε να πετεύσει από τις φυλακές Κορυδαλλού Αλβανός κρατούμενος. Βγήκε από την πόρτα που βρήκε ανοιχτή την ώρα της προμήθειας ψωμιού και το έσκασε τρέχοντας, ενώ τον καταδίωκαν οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι. Όλα έδειχναν πως η Ντούα Λίπα ετοιμαζόταν για ένα καλοκαιρινό γάμο, όμως επέλεξε διακριτική πολιτική τελετή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η 30χρονη τραγουδίστρια και ο 36χρονος ηθοποιός Κάλουμ Τέρνερ παντρεύτηκαν στο Λονδίνο την Κυριακή, παρουσίαν λίγων συγγενών και φίλων και όλοι αναρωτιούνται πώς τα κατάφεραν. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα. Like VMA,

0: radio.gr. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τις Mimi FY την Κυριακή 7 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.

0: πρόκειται για ένα μίνι καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by Ecomed. Το ΜΑΤ και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για πρώτη φορά βραβεύουν τη μουσική πίσω από την εικόνα. Γιατί κάποιες μουσικές γράφουν ιστορία.
1: Το ΜΑΤ Radio 106,2 προτείνει.
2: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
3: Release Athens 2026, Σάββατο 11 Ιουλίου, Πλατεία Νερού.

0: Εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Από τα τραγούδια που δεν θες να τελειώσουν ποτέ, θες να παίζουν στο repeat συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια. Brand new Teddy Swims, Mr. Know It All, αγαπημένο του Πέτρου Τυραναφύλου, ο οποίος είναι ήδη και αυτός στο στούντιο μαζί με την Κατερίνα. Και σε λίγο θα αναλάβουν τα ηνία του αέρα του Mad Radio 106,2, όπου βλέπω θα τους χρειαστείς, διότι η κίνηση ειδικά στο κέντρο της Αθήνας έχει αυξηθεί αισθητά. Χαλαρά είναι στο ποτάμι, κατά τόπους έχει κίνηση και όχι σε πολλά σημεία από ό,τι βλέπω. Ενώ η Κηφισία σπίζει, ειδικά στον κόμβο Αμαρουσίου. Έλα, υπομονή. Δυνάμωσε κι άλλο το γκάζι του στεροφωνικού σου, αν βρίσκεσαι μέσα στο αυτοκίνητο, αλλά όπου κι αν είσαι. Και ξεχάσου με τη μουσική του Mad Radio 106,2.

0: Εδώ λέμε τα δικά μας. Μια και καλοκαιριάζει με την Κατερίνα, μιλάμε για μπάνια, σε θάλασσες, σε πισίνες, ό,τι έχει ο καθένας, εν πάση περιπτώσει, στην μπανιέρα. Εγώ θα σε προσκαλέσω στην μπανιέρα μου, Κατερίνα μου. Ακόμα καλύτερα, είναι και μικρή, θα συσφιχτούν οι σχέσεις. Εξάλλου εσύ είσαι της συμπεριληπτικότητας τώρα. Εννοείται, δεν το συζητώ. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, από τις 4 μέχρι αυτή την ώρα στον αέρα κυριολεκτικά ήταν η Faye Voku. Μαζί θα είμαστε πάλι αύριο στις 4 ακριβώς, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, αν δεν έχουμε ψηθεί και δεν έχουμε καρβουνιάσει. Για τις 3 επόμενες ώρες ένα Mad Drive, όλο φωτιά, η καυτή Κατερίνα Ψύχα και ο Πέτρος Τριανταφύλου κοντά σου, ενώ από τις 9 μέχρι τις 12 για ένα έτσι πολύ ενεργειακό, θετικό νανάκι θα σε πάει. Τι?
1: Καλά.
0: 9 με 12 λέω για νανάκια θα τους πάει ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Ναι, τι 6 με 9 είσαστε. Σας είπαμε, ήσασταν έξω, δεν ακούτε ραδιόφωνο Μοσιού. Προτρέχετε. Ήσασταν.
1: Για την ανάγκη μας.
0: Α, τι άλλο θα ακούσω, Θεέ μου, δεν μπορώ.
2: Mad Radio 106,2.
3: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA πάντα ακολουθούσαν την εξέλιξη της ελληνικής μουσικής. Και τα τελευταία χρόνια η urban σκηνή έχει γίνει ένα από τα πιο δυνατά κομμάτια του θεσμού. Το 2020 ο Tokel πήρε το Best Hip Hop Track με το Business. Το 2021 το Voodoo, τον Light και Hawk κέρδισε καλύτερο βίντεο της χρονιάς. Το 2024 το Deja Vu της Lila με τον Rack πήρε τραγούδι της χρονιάς Digital. Φέτος, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, η κατηγορία καλύτερο urban έχει ονόματα όπως FY, Kid, Moose, Sasuke και Display, Rack και Τρανός. Το VMA Stage δεν δείχνει μόνο το σήμερα, δείχνει και προς τα που πάει η μουσική. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mad.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.
4: Το θρυλικό Echo Rally Acropolis επιστρέφει 25 με 28 το Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Echo Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Echo VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Echo App και μάθε περισσότερα. Echo, μεγάλος χορηγός του Echo Rally Acropolis.
5: Τα μεγαλύτερα Red Flags. Red Flag είναι να λέει «Είμαι χαλαρός άνθρωπος» και να σε ρωτάει «Γιατί άργησες να απαντήσεις 4 λεπτά?» Στα διαμαντάκια πιάνουμε τα σημάδια που όλοι βλέπουμε και κάποιοι επιμένουν να γνωρούν. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί κάποια flags φαίνονται από χιλιόμετρα.
6: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
7: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
8: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα.

0: Ποιο?
1: Το Aquila's Meal.
0: Τι είναι?
1: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
2: Okay.
1: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Release Athens 2026. Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nicky Cave and the Bad Seeds. Baxter Dury. Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
5: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
6: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
7: Είμαστε έτοιμοι.
8: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: και ψήφισε. Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Υπάρχουν μουσεία για πράγματα που ούτε φανταζόσουν. Το μουσείο του σεξ, Νέα Υόρκη. Φαντάσου τι θα μπεις μέσα σε ένα μουσείο.
3: Και δεν έχει
2: πουλιά, όχι τα εξωτικά. Απ' τα άλλα, με κρέας.
3: Αληθινά ή ψεύτικα.
2: Μάλλον κέρνα.
3: Γιατί δεν το ήξερα να πήγαινα το δω.
2: Άντε, να το βάλουμε στα to-do list. Να πάμε να...
4: Σταμάτα!
2: Ωραία.
1: Κάθε πρωί στις 7 στο Mad Radio 106,2.

0: και την Κατερίνα.
1: Μόλις ξεκίνησε το Mad Drive
2: με τον Πέτρο Τριανταφύλου
3: και την Κατερίνα.
1: Κάθε μέρα και σήμερα, Τρίτη, εδώ μαζί σου για να σε πάμε εκεί που θέλεις να πας.
2: Τρεις ώρες με την περισσότερη ενέργεια, την περισσότερη μουσική, πάντα περισσότερα για σένα. Μάθε πώς θα ζήσεις μια exclusive Mad Radio εμπειρία στα VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Μαζί μας ο διατροφολόγος Δόκτωρ Αναστάσιος Παπαλαζάρου με οδηγίες για σωστή υγιεινή διατροφή. Κάθε Τρίτη εδώ ο Νίκος Καραμάνος, Tax Advisor και συνειδητής της Anthes Financial Services, με χρήσιμα tips για αυτά που πρέπει να γνωρίζουμε και να προσέχουμε όλοι μας.
2: Εδώ θα μάθεις ποια είναι η νέα τάση που τελειώνει τις σχέσεις.
1: Κατερίνα, εσείς φταίτε για κάθε νέα τάση και για αυτή.
2: Πέτρο, εμείς φταίμε που άρχισαν, αλλά μην το πας εκεί, άλλο είναι.
1: Καλά, θα δούμε. Δηλαδή. Θα ακούσουμε, Κατερίνα, θα ακούσουμε. Μέχρι τις 9 μαζί και σήμερα στο Mad Drive.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Golden, Κατερίνα Golden θα σου πω. Golden, Golden. Αυτό είναι το Mad Drive της Τρίτης. Είμαστε εδώ στην εβδομάδα με νέο μήνα, τον πρώτο καλοκαιριού. Καλό μήνα σε όλους. Καλό καλοκαίρι. Μετά από ένα τριήμερο, Κατερίνα, που έχει απόδραση για πολλούς. Τι έγινε, γυρίσατε ή μείνατε εκεί? Εγώ θα ήθελα, αλλά πρέπει να είμαι εδώ. Δεν μπορώ να λείπω από εδώ.
1: Μα δεν γίνεται.
0: Μ' αρέσει τόσο πολύ που γύρισα. Φαντάσου.
1: Φαντάσου το πρόβλημα.
0: Φαντάσου
1: που
0: πόσο
1: έχεις.
0: Πολύ μ' αρέσει αυτό που κάνουμε κάθε απόγευμα. Που γύρισα από εκεί που ήταν φανταστικά. Και... εσύ, Κατερίνα, πες μου. Πες
1: κοίτα,
0: μου,
1: εγώ ανήκα σε αυτούς που δεν έφυγα. Αν έμεινα εδώ το τρίμερο, διότι είναι και το παιδί μου που δεν εξετάσει και είπα να είμαι σωστή μητέρα. Είδα φίλους, ήρθαν σπίτι, βγήκα. Ήταν πάρα πολύ ωραία γιατί δεν είχε καθόλου κίνηση, να πω την αλήθεια. Οπότε πήγα για καφέ μεσημέρι.
0: Συγγνώμη, έμεινε για το παιδί σου ή για να βγεις με τους φίλους?
1: Βγήκα και λίγο. Δεν είπα να κάτω μέσα προς τα λέξη. Βγήκα λίγο να πιω ένα καφέ, ένα κοκτέιλ, ένα κάτι, αλλά στην πραγματικότητα επέστρεφα στο σπίτι. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά τώρα τα ωραία τα νέα τα δικά σου. Εσύ τι έκανες, θα μας πεις?
0: Δεν μπορώ να τα πω όλα.
1: Πες όσα μπορείς, όσα επιτρέπει η ώρα.
0: Κάναμε μια πολύ μεγάλη παρτάρα στο Καμπάνα Μάρια στα Χανιά.
1: Στον τόπο μου πήγε, έτσι.
0: Ναι. Εντάξει, ο τόπος σου δεν υπάρχει. Κρήτη είναι μαγική. Ναι. Μαγική. Mm. Είναι ένα από τα πολύ μαγικά νησιά της Ελλάδος. Κάναμε μια πολύ ωραία παρτάρα εκεί. Φάγαμε πάρα πολύ ωραία. Άλλωστε, όπου και να φας στην Κρήτη είναι μαγικά, δηλαδή δεν το συζητάω.
1: Και κυρίως τα Χανιά.
0: Από καντίνα στην παραλία έχω φάει χωριάτικη σαλάτα και λέω τέτοια σαλάτα δεν έχω ξαναφάει.
1: Ναι.
0: Στο πλαστικό αυτό. Εννοώ, έτσι.
1: Είναι αλήθεια, τώρα το φαγητό μας είναι
0: υπάρχει,
1: εξαιρετικό.
0: Δεν υπάρχει, εντάξει, οι άνθρωποι, ο κόσμος. Πήγα για πρώτη φορά στα...
1: τι άλλα έκανες, για πες, μοιράσου.
0: Πήγα για πρώτη φορά στα Μάτα, αλλά δεν έμεινα στις πηγές.
1: Πάλι καλά.
0: Καταλαβαίνεις γιατί.
1: Ναι, δεν είναι το χαρακτήρα σου.
0: Αλλά πήγα για πρώτη φορά στα Μάτα, αλλά έφαγα σε ένα καταπληκτικό εστιατόριο εκεί, που μάλλον είναι έτοιμο για Μισελέν, έτοιμο. Αν δεν το πάρει φέτος, σίγουρα του χρόνου θα το πάρει. Καταπληκτική δουλειά έχουν κάνει. Το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τα Μάταλα, βέβαια, αυτό το εστιατόριο.
1: Εντάξει.
0: Ναι, θέλω να πω σε επίπεδο κόνσεπτ, ειρήνη και δεν ξέρω εγώ τι, κομμουνισμός, τι είναι αυτό.
1: Όχι, εκεί είναι χίπικη διάσταση.
0: Αυτό εννοώ. Κομμουνισμός. Ναι.
1: Η αξίστη. Όχι, είναι χαρούμενοι τώρα. Δεν είναι κομμουνιστές τα Μάταλα, αλλά ήταν χίπηδες.
0: Έχει δίκιο. Είναι
1: για των λουλουδιών.
0: Είναι από άλλη οπτική γωνία.
1: Δεν είναι θυμωμένοι.
0: Γιατί στον κομμουνισμό δεν ήταν χαρούμενοι.
1: Αυτή είναι αυτό.
0: Ντροπή για ποιον. Λοιπόν, τι άλλο. Πολύ ωραία Κρήτη.
1: Πολύ ωραία. Με αυτό εκεί.
0: Και δεν είναι το φαγητό, δεν είναι. Οι άνθρωποι. Ο ήλιος, δεν είναι οι παραλίες. Δεν είναι
1: τα λόγια του παπά.
0: Πάρτι μόνο.
1: Όμορφοι άνθρωποι, Κρήτη Πέτρο μου. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ναι, μαγεία.
1: Να ξαναπάς, σου εύχομαι.
0: Ναι, θα πάω σύντομα.
1: Ωραία.
0: Όπως αντιλαμβάνεσαι μετά από σου λέω.
1: Ναι.
0: Πρέπει να πάω σύντομα. Να σήμερα πας. Όμως 2 Ιουνίου.
1: Είναι η Διεθνής ημέρα εργατριών του σεξ, διότι σαν σήμερα το 1976 περισσότερες από 100 εργάτριες του σεξ καταλαμβάνουν την εκκλησία του
0: Αγίου Νικητίου. Δεν συνδέεται αυτό με το πριν που λέγαμε.
1: Καθόλου. Oh. Εσύ τώρα έχεις περίεργο τρόπο συνάψεων.
0: Όχι, εγκεφαλικών. Γιατί έτσι όπως το έπρεπε, ήταν σαν
1: να συνέχεια. Είναι όμως, είναι συνέχεια της ημέρας. Στη Λιόν λοιπόν έγινε αυτό της Γαλλίας. Ναι, σε μια ιστορική
0: καμία
1: διαμαρτυρία,
0: σχέση
1: καμία σχέση
0: θέμα.
1: Όχι, για τις απάνθρωπες συνθήκες εργασίας, την αστυνομική βία και το κοινωνικό στίγμα που αφορά το σχέδιο.
0: Κοίταξε, Κατερίνα, είναι αλήθεια ότι είναι μια κίνηση ότι, που έμεινε στην ιστορία. Έμειναν μέσα στην εκκλησία για 8 ημέρες τραγουδώντας πολιτικά τραγούδια, φωνάζοντας συνθήματα, ζητώντας καλύτερες συνθήκες, σεβασμό και εργασία και ασφάλεια. Και αυτό κατέληξε σε μια πολύ πολύ μεγάλη μέρα στην ιστορία.
1: Η κατάληψη έληξε με επέμβαση της αστυνομίας, όμως άφησε ισχυρό αποτύπωμα, καθώς θεωρείται η αφετηρία για τη διεθνοποίηση του κινήματος και την καθιέρωση της 2ης Ιουνίου ως Διεθνούς ημέρας εργατριών του σεξ.
0: Να κάνουμε και εμείς ένα κίνημα, Κατερίνα. Ποιος γιορτάζει σήμερα?
1: Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Έρασμο και τον Νικηφόρο.
0: Αυτό που πηγαίνουν στις Ευρώπες.
1: Αυτό είναι ο Έρασμος. Ο Περάσμος.
0: Και οι διάσημοι έχουν γενέθλια σήμερα μαζί με σένα που μας ακούς εκεί έξω.
1: Η βραζιλιανοαμερικανή ηθοποιός Μορένα Μπακαρίν γίνεται σήμερα 47 ετών. Πολύ όμορφη.
0: Η Μορένα. 47 η Μορένα.
1: Η Μορένα. Έφτασε και αυτή τη 47.
0: Happy birthday, Μορένα. Κατερίνα, ο Άγγλος ιδρυτής, αρχηγός και τραγουδιστής των Σπαντάου Μπαλέ, ο Τόνι Χάντλεϊ, μορφή, γίνεται σήμερα 66 ετών. Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here

0: super remix. Ένα καταπληκτικό remix από τον δικό μου, my soul brother, Takinio, στο Baby του Μάνου. Και σήμερα είμαστε εδώ και σήμερα βλέπουμε και ακούμε τα δικά σου μηνύματα. 6936 46 656. Η κίνηση, η Κατερίνα έχει επιστρέψει εδώ στην πόλη.
1: Γυρίσανε.
0: Είναι εδώ, άρα γυρίσανε από το τετραήμερο. Δεν πήραν άλλες 3 μέρες το κάνουν 20ήμερο. Όχι, λέω το. Βέβαια δεν δουλεύουν και όλοι στο δημόσιο.
1: Πρόβλημα.
0: Ναι, κίνηση. Διασταύρωση στη Μεταμόρφωση εκεί, Αττική Οδός και Εθνική γεμάτη. Το Μαρούσι Κηφισίας μέχρι το Μαρούσι, ίσως και λίγο πιο πάνω, η χαμός. Περιφερειακό Σημίτου, η Παραλιακή εκεί στο Ελληνικό που γίνονται τα έργα. Πού σε πετυχαίνουμε αυτή την ώρα?
1: Άκουμε τώρα προσεκτικά, γιατί σου έχω νέα, Πέτρο.
0: Εμένα?
1: Εσένα ειδικώς. Ghosting και block delete είναι η νέα τάση στις σχέσεις που αλλάζει εντελώς τον τρόπο που τελειώνουν οι ιστορίες μεταξύ δύο ανθρώπων.
0: Ναι. Είναι αλήθεια ότι τα social media που ζούμε αυτές τις εποχές, το full, εκεί που οι σχέσεις είναι δύσκολες, είναι κάπως αυτό και κλείνουν πάντα συνήθως μέχρι και πριν τα social media, με μια κουβέντα από κοντά, ρε παιδί μου, να βρεθούμε να τα πούμε. Τώρα πια υπάρχει εξαφανίσεις.
1: Το ghosting είναι ακριβώς αυτό, όταν κάποιος απλά εξαφανίζεται, δεν απαντά, δεν εξηγεί, δεν λέει τίποτα.
0: Και το block delete.
1: Η πιο απότομη εκδοχή. Ένα τσαπ και τέλος όλα. Block, διαγραφή, καμία επαφή.
0: Ναι, ακούγεται σκληρό, Κατρίνα. Αλλά συμβαίνει τόσο συχνά, ή το κάνουμε. Συμβαίνει πραγματικά τόσο συχνά, ρε παιδί μου, ή το κάνουμε έτσι και το λέμε εμείς τώρα ότι είναι θέμα σοβαρό αυτό?
1: Κοίτα, οι ειδικοί λένε ότι δεν είναι απλά μια τεχνολογική συνήθεια, είναι κάτι βαθύτερο. Δείχνει τον τρόπο που σήμερα διαχειριζόμαστε τις σχέσεις, αλλά και τις συγκρούσεις. Πιο γρήγορα, πιο απότομα και πολλές φορές χωρίς συζήτηση.
0: Κοίταξε, Κατερίνα, υπάρχει και το άλλο βέβαια, έτσι. Για να υπάρχει closure, πρέπει να υπάρχει και σχέση. Γιατί πολλές φορές υπάρχει μόνο φαντασία.
1: Θα σου απαντούσα, Πέτρο, αλλά σε κάνω block delete.
0: Εντάξει.
2: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχά.

0: Λίγο πριν φτάσουμε στις 6.30 τρίτη απόγευμα στο Mad Drive, let me be, Κατερίνα, let me be, γιατί το weekend έγινε. Έγινε αυτό που ακουγόταν, που άλλοι λέγανε θα γίνει στην Ιταλία, αλλά έγινε στο Λονδίνο, Κατερίνα.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και μετά από αυτό, ευτυχώς ήμουν στην Κρήτη δηλαδή και δεν είχαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γιατί αν ήμουν στην Αθήνα δεν ξέρω τι θα συνέβαινε.
1: Έγινε πάντως.
0: Δεν ξέρω, στεναχωρήθηκε. Πιθανότατα εγώ και ο Βασάλος μόνο στην Ελλάδα. Ναι. Μετά από αυτό που έγινε, είμαστε πάρα πολύ στεναχωρημένοι. Εγώ ευτυχώς ήμουνα στην Κρήτη, οπότε πέρασε λίγο. Εντάξει, είδα δεξιά-αριστερά και ισορρόπησε λίγο το πράγμα.
1: Και αυτός κάπου θα ήταν.
0: Ναι, φαντάζομαι και ο Βασάλος. Αλλά παντρεύτηκε του Αλίπα. Παντρεύτηκε του Αλίπα, τον Κάλουμ, αυτόν τον ηθοποιό που λένε θα γίνει ο επόμενος James Bond. Στο Λονδίνο, βέβαια.
1: Δόξα και τιμή.
0: Δεν την πήγε στην εκκλησία όμως. Εκεί υπάρχει μια μικρή ελπίδα.
1: Έχεις ακόμα ένα παράθυρο.
0: Ναι, αυτό. Λέει, υπάρχει ένα παράθυρο. Ναι. Δεν την πήγε στην εκκλησία, την πήγε στο Δημαρχείο.
1: Δηλαδή. Τώρα αυτά. Είναι μπασκλάς.
0: Πας αυτό το κορίτσι στο Δημαρχείο.
1: Αυτό το πας σε παλάτια, σε εκκλησίες.
0: Σε παρακαλώ. Έχω
1: χίλια δίκαια. Εσύ θα την είχες πάει. Εννοείται ότι έχεις παράθυρο και εγώ είμαι μαζί σου και σε στηρίζω και εσύ και το Βασάλο.
0: Ναι, ναι, μα γιατί. Εντάξει. Ευτυχώς σου λέω στην Κρήτη και είδα λίγο δεξιά όταν έμαθα την είδηση, λίγο αριστερά.
1: Και λες εντάξει, ίσχυσες. Κοίταξε να δεις τώρα, εμείς τα λέμε πάρα πολύ ωραία εδώ πέρα με τον Πέτρο, αλλά αν θέλεις εκτός από το να μας ακούς και να μας βλέπεις και να μας διαβάζεις και πώς περνάμε τις μέρες μας, τις νύχτες μας, όλη η παραγωγή του Mad Radio, όχι μόνο εμείς οι δύο, δεν έχεις παρά να μπει στο mad.gr στα Mad Radio News.
0: Γράφουν οι άλλοι για τις νύχτες τους.
1: Εντάξει, άμα ρωτηθούμε.
0: Τα κορίτσια στην πόλη. Mad Nights με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Θα μάθεις τις προτιμήσεις όλων των παρουσιαστών του Mad Radio. Για όλα. Δεν ξέρω τώρα για τα βράδια τι λένε. Αλλά για όλα, για όλα. Η παραγωγή του Mad Radio είναι στο mad.gr.
1: Και σου μεταφέρουν την περισσότερη ενέργεια και την περισσότερη διάθεση. Μην μας χάνεις.
0: Όχι βέβαια, με τίποτα. Και μας βλέπεις, μας ακούς και μας διαβάζεις εκεί. Mad.gr. Σύνδεση τώρα με το newsbomb.gr για τις τελευταίες ειδήσεις.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Περισσότερες από 40 μαχαιριές κατάφερε στην 39χρονη σύζυγό του ο 41χρονος δράστης στη δολοφονία στην Καλαμάτα, όπως έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση. Τα θανατηφόρα τραύματα ήταν 3, 2 στο θώρακα και 1 στην πλάτη, όλα από την αριστερή πλευρά. Πέθανε σε ηλικία 75 χρονών ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου. Ο δημοσιογράφος έφυγε από τη ζωή μετά από μεγάλη μάχη που έδινε, καθώς τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Με τον πιο απλό τρόπο κατόρθωσε να πετεύσει από τις φυλακές Κορυδαλλού Αλβανός κρατούμενος. Βγήκε από την πόρτα που βρήκε ανοιχτή την ώρα της προμήθειας ψωμιού και το έσκασε τρέχοντας ενώ τον καταδίωκαν οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι. Όλα έδειχναν πως η Ντούα Λίπα ετοιμαζόταν για ένα καλοκαιρινό γάμο, όμως επέλεξε διακριτική πολιτική τελετή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η 30χρονη τραγουδίστρια και ο 36χρονος ηθοποιός Κάλουμ Τέρνερ παντρεύτηκαν στο Λονδίνο την Κυριακή παρουσίαν λίγων συγγενών και φίλων και όλοι αναρωτιούνται πώς τα κατάφεραν. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Χορηγός Maybelline New York.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Θέλεις να νίκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι.

0: 13 Ιουνίου, Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Δεν γίνεται αυτό τώρα τρίτη απόγευμα, εντάξει. Είναι νωρίς ακόμη. Τετραήμερο, φαντάζομαι ότι ήσασταν νέοι και τόσοι στις παραλίες, ενώ μην παρεξηγηθώ.
1: Σταματήστε το να γδίνει. Τετραήμερο.
0: Λίγο. Ναι, ναι. Τώρα είμαστε του ντυσίματος. Άλλωστε μέσα στο αυτοκίνητο, αυτή την ώρα που γίνεται πανικός στους δρόμους. Τα βγάζεις βέβαια γιατί κάνει πολύ ζέστη. Εκτός αν βάζεις full το air condition, οπότε πρέπει να αντιθείς λίγο γιατί κρυοπάκιμα.
1: Εγώ με μαγιό από εδώ και στο εξής.
0: Σε βλέπω.
1: Τελείωσε, οριστικό.
0: Γι' αυτό τα λέω όλα αυτά, Κατερίνα. Δεν ξέρω αν με κατάλαβες. Δεν το πιέσεις το υπονοούμενο. Είναι γραφείο εδώ. Είμαστε σοβαροί άνθρωποι.
1: Σοβαροί είμαι και εγώ με μαγιό.
0: Κενό ο Πέτρος. Και σήμερα 6936-646 και δεν μου συμβαίνει συχνά δηλαδή. 6.56 βλέπουμε και ακούμε τα δικά σου μηνύματα. Η Φέδρα είναι στην Κηφισίας μετά το γραφείο. Φέδρα μου, αν ανεβαίνεις ή αν κατεβαίνεις θα βρεις κίνηση σήμερα αυτή την ώρα, όπως άλλωστε σχεδόν ή πάντα κάθε μέρα. Η Έλενα είναι στο Κηφισό, χαμός εκεί. Στην Κάθοδο έχει αρκετή κίνηση σήμερα. Μεταμόρφωση, διασταύρωση με Αττική οδό, χαμός. Η Σοφία μας ακούει στη δουλειά. Γεια Σοφία. Ο Θάνος είναι στον Πειραιά, ο Γρηγόρης, ο Κωνσταντίνος, η Τατιάνα είναι εδώ στο Mad Drive Premium Team. Τώρα, άκουμε. Σοβαρά, θέλω να με ακούσεις πολύ σοβαρά. Αν θέλεις να ζήσεις τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, από την πρώτη σειρά, πρόσεξε με, πρώτη σειρά, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access, έρχεται σε λίγο η δική σου ευκαιρία για να μπει στην κλήρωση να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Σε λίγο έρχεται το ειδικό σήμα του διαγωνισμού, εσύ στέλνεις Viber στο 6936646 και μπαίνεις στην κλήρωση.
1: Η κλήρωση γίνεται κάθε εβδομάδα στη δική μας εκπομπή στο Mad Drive την Παρασκευή και δύο νικητές ή νικήτρες κερδίζουν από μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Δεν θες να είσαι σε αυτούς, θες.
0: Βέβαια, 17 Ιουνίου, τι έμεινε?
1: Τίποτα καλέ.
0: Δύο εβδομάδες.
1: Εδώ είμαστε.
0: Δύο εβδομάδες, ναι. Αν βάλεις μόνο εργάσιμες, με 8 μέρες.
1: Ναι, δύο εβδομάδες ακριβώς. Γιατί είναι και τα πρι και τα αυτά, 17.
0: Οπότε
1: ναι.
0: Ο χαμός. Έρχεται και το Village που έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε εκεί. Χαμός θα γίνει 16 και 17 Ιουνίου στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Αν θέλεις να είσαι εκεί, σε λίγο έρχεται το ειδικό σήμα για να μπει στην κλήρωση. Let's drive.
2: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα.

Radio VMA 2026 Exclusive Experience. Στείλε Viber τώρα στο 6936-646-656. Γράψε Mad VMA και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση.

0: σε περίπτωση που δεν έχεις τι να κάνεις κάθε μέρα από τις 6 μέχρι τις 9, είμαστε εδώ. Αυτό είναι το Mad Drive, είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου.
1: Είμαι η Κατερίνα Ψύχα.
0: Και είμαστε εδώ μαζί σου 3 ολόκληρες ώρες για να σε πάμε σωστά εκεί που θέλεις να πας. Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και στο εκεί που θέλεις να πας. Αυτό είναι το Mad Drive. Μαζί μας τώρα ο Νίκος Καραμάνος, συνειδητής και Tax Advisor της Athens Financial Services, με χρήσιμα tips για αυτό που πρέπει να ξέρουμε, να γνωρίζουμε και να προσέχουμε όλοι μας.
1: Η AFS στηρίζει επιχειρήσεις και ιδιώτες με ολοκληρωμένες λύσεις σε λογιστικά, φοροτεχνικά και επιχειρηματικά θέματα.
0: Νίκο, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σε όλους.
0: Πώς είμαστε?
2: Μια χαρά, εσείς?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Τι είναι ουσιαστικά ο νέος μοναδικός αριθμός ταυτότητας ακινήτου και τι σημαίνει για τους ιδιοκτήτες ακινήτων?
3: Από τον Ιούνιο θα κληθούν οι ιδιοκτήτες να συμπληρώσουν τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΔΕ, το οποίο είναι το γνωστό σύστημα MIDA. Εκεί θα συγκεντρωθούν στην ουσία για πρώτη φορά όλα τα στοιχεία κάθε ακινήτου, Ε9, κτηματολόγιο, ΔΔΕ, τα μισθωτήρια, τους δήμους και τις πολεοδομίες. Ουσιαστικά θα είναι ένας μοναδικός αριθμός ταυτότητας ακινήτου.
1: Τι πρέπει να προσέξουν, Νίκο, οι πολίτες όταν ανοίξει η πλατφόρμα του MIDA?
3: Θα πρέπει να ελέγξουν τα στοιχεία που θα έχουν αντληθεί σε αυτόν τον ενιαίο ηλεκτρονικό φάκελο. Θα πρέπει να δουν τυχόν ασυμφωνίες σε τετραγωνικά, αριθμούς παροχής ρεύματος, χρήσης γης και το οτιδήποτε χαρακτηριστικό έχει το ακίνητο και αν έχουν δηλωθεί όλα σωστά. Στην ουσία με αυτόν τον αριθμό θα μπορούν να μεταβιβάζουν και τα ακίνητα. Είναι δηλαδή απλοποίηση της διαδικασίας αγοραπολισίας ακινήτων για να μην έχουμε αυτές τις καθυστερήσεις.
0: Φαντάζομαι, Νίκο, ότι αυτό είναι υποχρεωτικό για όλους, σωστά?
3: Σωστά, σωστά.
0: Ωραία. Και ποιος είναι ο βασικός στόχος της ΑΕΔΕ μέσα από αυτή τη νέα διαδικασία?
3: Επειδή έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλές πλατφόρμες πλέον για τα ακίνητα, θέλουν να τα κάνουν μια ενιαία και πλήρη, για να έχουμε μια ενιαία και πλήρη και ακριβή εικόνα των ακίνητων του κάθε φορολογούμενου. Έτσι θα διευκολυνθούν οι πολίτες και το δημόσιο στους ελέγχους. Όπως προείπα, οι συμβολιογράφοι στην ουσία με το ΜΑΤΑ, με τον μοναδικό αριθμό ταυτότητας ακινήτου, δεν θα χρειάζεται να κάνουν τον πλήρη έλεγχο, θα γίνεται αυτόματα. Άρα θα μιλάμε για σε 3 μέρες θα γίνεται μια αγοραπολισία ενός ακινήτου.
0: Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Νίκο Καραμάνο, συνειδητής και Tax Advisor της Athens Financial Services. Ραντεβού την επόμενη Τρίτη την ίδια ώρα στο Mad Drive. Ευχαριστούμε.
2: Καλησπέρα.
4: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Mad
5: Radio. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
6: Τα μεγαλύτερα red flags. Red flag είναι να λέει «Είμαι χαλαρός άνθρωπος» και να σε ρωτάει «Γιατί άργησες να απαντήσεις 4 λεπτά?» Στα διαμαντάκια πιάνουμε τα σημάδια που όλοι βλέπουμε και κάποιοι επιμένουν να γνωρούν. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί κάποια flags φαίνονται από χιλιόμετρα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Release Athens 2026, Κυριακή 5 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Παύλος Παυλίδης. Από τα ξύλινα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com/releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
11: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
12: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησέ τη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.
13: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
14: Είμαστε έτοιμοι.
15: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Γίνεται όλο και μεγαλύτερη συζήτηση παγκοσμίως για την τετραήμερη εργασία και φαίνεται να δουλεύει. Οι ξεκούραστοι εργαζόμενοι αποδίδουν πολύ περισσότερο από τους εξαντλημένους. Απλά το λέω εδώ, κύριε Κουρία, να ακούτε, ξέρω εγώ. Η Ελλάδα, παιδιά, είναι πρώτη στις ώρες εργασίες. 4 ώρες πάνω από το μέσο όρο. Και όταν όλη η Ευρώπη λέει, παιδιά, θα το μειώσουμε. Εμείς λέμε, παιδιά, θα το αυξήσουμε. Εγώ λέω να το ξεκινήσουμε εμείς αυτό πρώτη. Να είμαστε οι πρώτοι εμείς που θα κάνουμε τετράωρη εργασία και θα πληρωνόμαστε κανονικά. Να κάνουμε μια εξάργηση τώρα.
3: Ναι, ναι, τώρα.
4: Έξω! Απολύεσαι!
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: 7:30 απόγευμα στο ξεκίνημα ουσιαστικά μιας καινούργιας εβδομάδας, στο ξεκίνημα ενός ολοκένουργιου μήνα. Ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού 2026 είναι εδώ. Και σήμερα και αυτή την ώρα μείνε εδώ για να πάρεις την ενέργεια που χρειάζεσαι.
1: Εδώ θα μάθεις ποιο είναι το πιο hot χρώμα μαλλιών της χρονιάς με σφραγίδα Emma Stone, παρακαλώ.
0: Σε λίγο μαζί μας ο διατροφολόγος, διαιτολόγος, Δόκτωρ Αναστάσιος Παπαλαζάρου με μοναδικά tips για σωστή, ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή.
1: Εδώ θα μάθεις πώς θα κερδίσεις τη δική σου διπλή πρόσκληση για μια exclusive εμπειρία μόνο από το Mad Radio.
0: Μόνο exclusive. Μείνε εδώ για το μεγάλο διαγωνισμό του Mad με τα Chakiri Sips που συνεχίζεται.
1: Μέχρι τις 9 πάμε μαζί. Κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή στο Mad Radio 106,2. Αυτό είναι το Mad Drive.
0: Ω, ναι. Και σήμερα μέχρι τις 9. Πέτρος Τριανταφύλου και Κατερίνα Ψύχα σε πάνε σωστά.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: 212 για την ακρίβεια, 10 λεπτά μετά τις 7. Είναι Τρίτη στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Αυτό είναι το Mad Drive που αποδεδειγμένα γυρίζει το δικό σου βιολογικό ρολόι 6 ολόκληρες ώρες πίσω, έτσι ώστε να πας δυνατά μέχρι το βράδυ. Πού σε πετυχαίνουμε αυτή την ώρα? Σήμερα λοιπόν, από σήμερα και κάθε μέρα, έχουμε έναν καινούριο, ολοκένουριο, φρέσκο διαγωνισμό που σου δίνει ένα μοναδικό δώρο. Μία εντυπωσιακή τηλεόραση Blockpoint San Andreonitson 4K, παρακαλώ, Google TV, προσφορά της GRC Tech, αξίας 400 ευρώ και μπορεί να γίνει δική σου μέσα από αυτήν την εκπομπή. Πώς το κάνεις τώρα αυτό, πώς?
1: Στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber 6936646656 και μπαίνεις απευθείας στην κλήρωση της Παρασκευής. Και ίσως είσαι εσύ ο τυχερός ή τυχερή που θα την αποκτήσει την τηλεόραση, παιδιά.
0: Ποια? Μία Blockbund τηλεόραση 43 ίντσων, 4K παρακαλώ. Προσφορά της GRC Tech, αξίας 400 ευρώ.

0: Γιατί ζηλεύεις?
1: Όχι, δεν ζηλεύω. Κάτσε να δούμε, να ακούσω τι έχεις να πεις τέλος πάντων. Γιατί ξέρεις, κάθε χρόνο αυτό είναι το νέο χρώμα της χρονιάς.
0: Αυτό, αλήθεια είναι αυτό. Κοιτάξτε, μετά αλλάζει.
1: Σωστό.
0: Υπάρχουν νέα χρώματα.
1: Το ακούω.
0: Δεν θα μείνουμε εμείς, Πέτρο, εκτός μόδα. Ποιο είναι φέτος? Εσύ.
1: Τέλος πάντων, αυτή τη σεζόν.
0: Η αίμα έχει αφήσει πίσω της τις έντονες χάλκινες αποχρώσεις και έχει πάει σε ένα πιο φυσικό chic bronze αποτέλεσμα. Δηλαδή, κάτι ανάμεσα σε καστανό και ξανθό, πολύ φωτεινό και πάρα πολύ καλοκαιρινό, πρέπει να σου πω.
1: Κάτι σαν το δικό μου.
0: Όχι.
1: Άνοιξαν τα μαλλιά από τον ήλιο, γιατί εγώ αυτό το look έχω.
0: Ακριβώς αυτό είναι αυτό που εγώ περιγράφω. Ακριβώς αυτό είναι αυτό που εσύ δεν έχεις. Και το κούρεμα είναι lob.
1: Lob, ε.
0: Είναι lob στο ύψος της κλίδας που είναι super ευέλικτο και ταιριάζει σχεδόν σε όλα τα πρόσωπα. Αυτό πρέπει να τα αφήσει. Της κλίδας. Το μακρύ καρέ.
1: Λόμπε.
0: Λόμπε
1: από το lobster.
0: Όχι, Jesus. Το μυστικό είναι οι λεπτές αντάβιες που πλαισιώνουν το πρόσωπο, δίνοντας αυτό το φως, ρε παιδί μου, που κάνει όλο το look πιο φρέσκο. Το κάνεις.
1: Εντάξει, Κατερίνα, να κάνετε ό,τι θέλετε. Κάντε ό,τι θέλετε.
0: Ζηλεύει.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Πολλά πολλά έγιναν το τριήμερο που πέρασε, εκτός από αυτά που κάνατε εκεί έξω. Και κάναμε. Μην με δείχνεις εμένα, εντάξει, εσύ, έκανα. Εσύ. Και εσύ έκανες πάντως, έκατσες για το παιδί και όλο έξω μου ήσουν.
1: Α, εδώ δεν είναι.
0: Μα τώρα τα λέμε για αυτά.
1: Εσύ τα έκανες όλα. Όλοι μου στο σπιτάκι.
0: Δεν μιλάω. From Headlines, Κατερίνα, του Hot Takes είναι όλα εδώ στο My Drive και είσαι μέσα. Εσύ μας ακούς κάθε μέρα. Ακού King Kardashian και Lewis Hamilton official. Είναι official, μέσω Instagram έγινε αυτό. Είναι το πιο hot couple του 2026 από, από τα rumors του τον Ιανουάριο σε επίσημη ανάρτηση χθες 1η Ιουνίου. Ο Tom Holland έγινε 30 ετών, παρακαλώ. Ξέρεις ποιος είναι αυτός, ο Spider-Man μεγάλωσε 30 ετών. Φοβερό, 30 ετών. Μαζί του γιόρτασε τα γενέθλιά του εχθές επίσης, 1η Ιουνίου, η Zendaya που ήταν δίπλα του εκεί. Τα social media γέμισαν εχθές, ευχές γι' αυτό το αγόρι. Και λίγο νοσταλγία θα έλεγα. Happy birthday, Peter Parker. Η Sabrina Carpenter που μας αρέσει πάρα πολύ, πάρα πολύ, έκανε αίτηση προστασίας για τον εαυτό της, την αδερφή της Σάρα αλλά και τον σύντροφό της εναντίον ενός 31χρονου. Αυτή είναι η σκοτεινή πλευρά της φήμης.
1: Ο μεγάλος διαγωνισμός του ΜΑΤ με τα τσακεριστήπ συνεχίζεται, έχω να σου πω εγώ. Και αυτή την εβδομάδα το gathering έχει μπάλα, καλοκαιρινό mood και φυσικά πολύ crunch.
0: Oh, crunch, crunch, crunch. Φίλοι, οθόνη, φωνές, πριν καν big goal. Και όποιος, και κάποιος που πάντα ρωτάει ποιος έφαγε τα τελευταία chips. Αν αυτό σου ακούγεται γνώριμο, τότε είσαι στο σωστό gathering.
1: Αλλά τη ρίγανη, wavy barbecue, ξύδι, πάπρικα, sour cream, wavy ρίγανη, όποια και αν είναι η αγαπημένη σου γεύση, κύριε
0: Sour cream.
1: Μπορεί να γίνει δική σου. Πες τώρα στο Instagram του MAD TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Κάθε εβδομάδα, ένας νικητής κερδίζει δύο ολόκληρα κυβότια τσακίρις chips για να μην λείπει τίποτα από το καλοκαιρινό του gathering.
0: Δύο κυβότια, να!
1: Να, κάτι κυβότια.
0: Τεράστια. Γιατί είτε βλέπεις μπάλα, είτε αράζεις με την παρέα, είτε απλά απολαμβάνεις το summer vibe. Ένα πράγμα είναι σίγουρο, το gathering θέλει τσέκυρις chips. Και θέλει και Madonna. Και Sabrina Carpenter. Brand new, bring your love. And we love it. Τρίτη στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: στην Αθήνα το τριήμερο που πέρασε. Έμαθα ότι έπαιξε πάρα πολύ όμορφα. 30 λεπτά μετά τις 7 έρχονται οι τίτλοι ειδήσεων και είμαστε εδώ μέχρι τις 9 όπως κάθε μέρα. Αυτό είναι το Mad Drive.
1: Η μοναδική εμπειρία των Mad VMA 2000 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει και εμείς σε προσκαλούμε τώρα να ζήσεις από κοντά τη μαγεία του Mad VMA Village. Εκεί θα βρίσκεται και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για να σε ταξιδέψεις στον αρπαστικό κόσμο του κινηματογράφου.
0: Στον περίπτερο του EcoMed θα γνωρίσετε τη μαγεία του σινεμά, θα μάθετε για τις μεγάλες παραγωγές που γυρίζονται στη χώρα μας και φυσικά θα ανακαλύψετε τη μουσική πίσω από κάθε εικόνα.
1: Και φέτος, στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ έρχεται μια ολοκένουργια κατηγορία καλύτερο τραγούδι ταινίας και soundtrack by EcoMed. Mad VMA Village, εκεί που η μουσική συναντά το σινεμά.
0: Σύνδεσ τώρα για τις τελευταίες ειδήσεις.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Περισσότερες από 40 μαχαιριές κατάφερε στην 39χρονη σύζυγό του ο 41χρονος δράστης της δολοφονίας στην Καλαμάτα, όπως έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση. Τα θανατηφόρα τραύματα ήταν 3, 2 στο θώρακα και 1 στην πλάτη, όλα από την αριστερή πλευρά. Πέθανε σε ηλικία 75 χρονών ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου. Ο δημοσιογράφος έφυγε από τη ζωή μετά από μεγάλη μάχη που έδινε, καθώς τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Με τον πιο απλό τρόπο κατόρθωσε να πετεύσει από τις φυλακές Κορυδαλλού Αλβανός κρατούμενος. Βγήκε από την πόρτα που βρήκε ανοιχτή την ώρα της προμήθειας ψωμιού και το έσκασε τρέχοντας ενώ τον καταδίωκαν οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι. Όλα έδειχναν πως η Ντούα Λίπα ετοιμαζόταν για ένα καλοκαιρινό γάμο, όμως επέλεξε διακριτική πολιτική τελετή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η 30χρονη τραγουδίστρια και ο 36χρονος ηθοποιός Κάλουμ Τέρνερ παντρεύτηκαν στο Λονδίνο την Κυριακή παρουσίαν λίγων συγγενών και φίλων και όλοι αναρωτιούνται πώς τα κατάφεραν. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Summer.gr. Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
6: Οκ.
7: Πάρτο, απλά πάρτο.
0: Ποιο?
8: Το Aquila's Meal.
0: Τι είναι?
8: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
6: Okay.
8: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
10: Οπα Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Οπα Festival Powered by Day.
9: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
11: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
12: Είμαστε έτοιμοι.
13: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: καινούριο μήνα που φέρνει το καλοκαίρι, αλλά έχει φέρει και εξετάσεις για τα παιδιά και τα μεγάλα παιδιά. Και είναι πολύ σημαντικό αυτές τις μέρες να είμαστε κοντά τους, αν είμαστε γονείς, αν είμαστε φίλοι, αν είμαστε θείες. Όπως και να είμαστε κοντά σε αυτά τα παιδιά που κάνουν αυτή την προσπάθεια αυτές τις μέρες, πρέπει με κάθε τρόπο να είμαστε κοντά τους. Μαζί μας τώρα ο Δόκτωρ Αναστάσιος Παπαλαζάρου, κλινικός διαιτολόγος με ιδιαίες tips, αλλά και πολύ πολύ σημαντικά πράγματα που λέει κάθε εβδομάδα εδώ στο Mad Drive για σωστή διατροφή, έχοντας πάντα στο επίκεντρο την υγεία.
1: Πολύ επίκαιρο το θέμα λοιπόν, Τάσο. Παίζει ρόλο η διατροφή στην καλύτερη απόδοση των παιδιών την περίοδο των εξετάσεων που διανύουμε?
0: Τάσο, καλησπέρα. Είναι πολύ σημαντική η διατροφή για τα παιδιά αυτήν την περίοδο, αυτήν την δύσκολη περίοδο για τα παιδιά?
2: Παίζει ρόλο η διατροφή στην καλύτερη απόδοση κατά την περίοδο των εξετάσεων? Ξεκάθαρα ναι. Θα μπορούσαμε να λέμε πολλά πράγματα, αλλά αν χρειάζεται να επικεντρωθούμε σε τρία βασικά σημεία, θα έλεγα πως είναι τα εξής. Πρώτον, δεν παραλείπουμε τα ενδιάμεσα γεύματα. Τα snacks μας δίνουν όχι μόνο την ενέργεια που χρειαζόμαστε για καλύτερη πνευματική απόδοση, άρα παράλληλα μας δίνουν και βιταμίνες, μέταλλα και γνωστοιχεία που χρειαζόμαστε για την καλύτερη εγκεφαλική μας λειτουργία. Μερικές έξυπνες και γρήγορες λύσεις είναι ένα γιαουρτάκι με λίγα μύρτιλα και καρύδια, ή επίσης θα μπορούσαν να είναι λίγοι ξηροί καρποί με ένα μικρό κομμάτι σοκολάτας και ένα φρούτο, ή ακόμα και μια σπιτική μπάρα. 2. Αποφεύγουμε να τρώμε βαριά γεύματα τύπου fast food λίγο πριν κοιμηθούμε. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι γιατί τα γεύματα αυτά συνήθως έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά και αλάτι και αυξάνουν την πιθανότητα να μην κοιμηθούμε σωστά το βράδυ. Ο όχι σωστός ύπνος είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ, γιατί σχετίζεται άμεσα με την πνευματική μας απόδοση. Και τρίτο σημείο και ίσως το σημαντικότερο, δεν αλλάζουμε τη ρουτίνα μας. Αν για παράδειγμα έχουμε συνηθίσει να μην τρώμε πρωινό γεύμα, λέω ένα ακραίο παράδειγμα, δεν είναι καλή ιδέα το πρωινό πριν τις εξετάσεις να παρασυρθούμε και να φάμε κάτι επειδή το ακούσαμε από κάποιον ειδικό. Είναι σαν το μαραθωνοδρόμο που πάει να τρέξει το μαραθώνιο με ένα καινούργιο ζευγάρι παπούτσια. Δεν θα συμβεί ποτέ αυτό, γιατί θα αλλάξει τη ρουτίνα του και τις συνήθειές του και είναι βέβαιο ότι δεν θα αποδώσει το ίδιο σωστά.
0: Να σε ευχαριστούμε, Δόκτωρ Αναστάσιος Παπαλαζάρου, κλινικός διαιτολόγος. Ραντεβού την επόμενη Τρίτη την ίδια ώρα εδώ στο Mad Drive. Let's
3: drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα.

0: Και σήμερα εδώ στο Mad Drive, τρίτη απόγευμα με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και σήμερα εσύ μπορεί να μας ακούς δυνατά στο mad.gr, στο site του Mad Radio. Μπορείς να μας βλέπεις, να μας διαβάζεις και να μας ακούς πιο δυνατά. Και τώρα θέλω την προσοχή σου. Ναι, ναι, ναι, Κατερίνα, έχω την προσοχή σου.
1: Την έχεις, είναι την αμέριστη.
0: Δεν ξέρω αν σε ενδιαφέρει εσένα βέβαια αυτό.
1: Με ενδιαφέρει τώρα, αλλά
0: δεν
1: τέλος
0: ενδιαφέρει,
1: πάντων.
0: Δεν σε ενδιαφέρει, γιατί εσύ έχεις ήδη εξασφαλίσει
1: εγώ
0: τη θέση
1: εκεί.
0: Σου εκεί.
1: Ναι, εκεί.
0: Αλλά εκεί, αν εσύ θέλεις να εξασφαλίσεις τη θέση σου σε ένα πολύ premium, exclusive, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, από την πρώτη σειρά παρακαλώ, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access, μπορείς να μπεις στην κλήρωση όταν θα ακούσεις το ειδικό σήμα για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Μόλις ακούσεις λοιπόν το ειδικό σήμα του διαγωνισμού που έρχεται. Στέλνεις Viber στο 6936646656 και μπαίνεις στην κλήρωση που έρχεται αυτήν την Παρασκευή.
1: Και μπορεί να βρεθείς δίπλα στον Πέτρο και σε μένα που θα είμαστε εκεί και θα κάνουμε εκπομπή. Αυτό κι αν είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Και θα σου πω και όταν θα έρθει η ώρα, θα σου πω και τι θα φοράει η Κατερίνα.
1: Οπότε βέβαια, θα αλλάζω, είπαμε. Θα αλλάζω. Θα είναι πολλά τα look.
0: Δεν θα προλαβαίνεις να βλέπεις τα look που αλλάζει.
1: Αυτό χαμόζει κάθε 10 λεπτά. Ζουν και αλλάζω και από εδώ. Με πατίνι πρέπει να είμαι για να τα προκαμώ όλα. Σε αυτή την εκπομπή, στη δική μας την εκπομπή, κάθε Παρασκευή γίνεται η κλήρωση και δύο νικητές. Οι νικητές κερδίζουν από μία διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA. Θες να είσαι εκεί, δεν θες?
0: Βεβαίως και θέλει. Πότε όμως, 17 Ιουνίου. Πού?
1: Στο
0: Taekwondo. Για τι πράγμα?
1: Για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ.
0: Τι κάνεις, θέλει Viber, ε?
1: Ναι.

0: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA εξελίσσονται κάθε χρονιά. Και φέτος τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έρχεται μια νέα κατηγορία. Καλύτερο Soundtrack OST. Για πρώτη φορά το VMA Spotlight πέφτει ακόμα πιο καθαρά στη σχέση της μουσικής με την εικόνα, τον κινηματογράφο, τις σειρές και τις οπτικοακουστικές παραγωγές. Στις φετινές υποψηφιότητες συναντάμε soundtracks και μουσικές από projects όπως Καποδίστριας, Σπασμένη Φλέβα, Εμείς, μια ταινία για τον Bloody Hawk, αλλά και το Our Wildest Days. Γιατί η μουσική δεν είναι μόνο τραγούδι, είναι εικόνα, συνέστημα και ιστορία. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.
1: Gathering για να δείτε μπαλά, για movie night ή απλά για να τα πείτε, το Mat και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα 2 κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mat TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη παρέα το ζει.
2: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
3: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
2: Το πρόγραμμα αποφύτων.
3: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
2: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
3: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
4: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
1: Τα μεγαλύτερα red flags. Red flag είναι να λέει «Είμαι χαλαρός άνθρωπος» και να σε ρωτάει «Γιατί άργησες να απαντήσεις 4 λεπτά». Στα διαμαντάκια πιάνουμε τα σημάδια που όλοι βλέπουμε και κάποιοι επιμένουν να γνωρούν. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί κάποια flags φαίνονται από χιλιόμετρα.
5: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: 96,2. Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
1: Ήμουνα με μία φίλη μου και τελείως τυχαία ήταν στην ίδια συναυλία. Ένα γκομενέτο. Εγώ το έβλεπα κρυφά από τους φίλους μου. Και λέω, όχι, μου κάνει νοήματα να πάμε, ξέρω εγώ, λίγο πιο δίπλα. Χάνομαι από τη φίλη μου, τη λέω πάνω, μας πάρω μπύρες. Γυρίζω χωρίς μπύρες. Πού είναι οι μπύρες, ρε κάτι. Πάνω μας πάρω άλλες. Έρχεται τον γκομενέτο στις μπύρες αυτή τη φορά και καταλήγω να τις πίνω εγώ με αυτόν.
2: Ωραία!
1: Η φίλη σου μόνη της πήγε άρα στη συναυλία. Της λέω, μου τελείωσαν οι μάρκες, τις πηγαίνω τις μπύρες εκεί πέρα, μου κάνει πάλι νόημα ο άλλος. Της λέω, έρχομαι σε ένα λεπτό να πάω τουαλέτα. Και να ακούω να φωνάζει. Κάτια! Πού είσαι! Εγώ το μεταξύ είμαι μέσα στην τουαλέτα με αυτό.
2: Τουαλέτα, ωραία, Κάτια!
1: Ξέρετε ποια τουαλέτα! Στο τέλος μας έπιασε. Μου λέει, το είχα καταλάβει εσύ ότι βγαίνετε.
2: Αλλά δεν είχα καταλάβει ότι είσαστε όλοι εδώ μαζί μας.
0: Κάθε πρωί στις 7 στο MAD Radio 106,2.
3: Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο MAD.gr.
0: MAD Radio 106,2.
3: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.

0: 33 δευτερόλεπτα μετά τις 8. Τρίτη απόγευμα στο Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα εδώ και αυτή έχουμε περισσότερα για σένα.
1: Μάθε μια συγκλονιστική στιγμή από τη σκηνή των Mad VMA του 2023.
0: Αλλά και πώς θα συμμετέχεις και εσύ στη διαδικασία ψηφοφορίας για τους καλλιτέχνες, τραγούδια και τα βίντεο κλιπς που θα ξεχωρίσουν και θα βραβευτούν φέτος στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ.
1: Μάθε ποια είναι η νέα τάση στη μόδα για τα αγόρια.
0: Για μας.
1: Αχα, βλέπουμε τα μηνύματα. Έμα ναι, όλο παραπονιέσαι. Βλέπουμε τα μηνύματά σου του Viber, του Ματρέι, του 6936-646-656. Και ο Πέτρος και εγώ σε βλέπουμε.
0: Καλά, πες το πιο ήρεμα, ρε.
1: Δεν μπορώ.
0: Σε βλέπουμε.
1: Όχι.
0: Και σε ακούμε. Στείλε μας μήνυμα, στείλε μας Viber. Έτσι το λένε,
1: Βισκατέρα. Τρομάζω τον κόσμο, λες, ε.

0: 9 μετά τις 8 στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Η κίνηση στους δρόμους, Κατερίνα, έχει καθαρίσει αυτήν την ώρα.
1: Την εξαφανίσαμε και αυτή.
0: Την εξαφανίσαμε ή έχουν, δεν έχουν γυρίσει ακόμη, θα πω εγώ. Δεν ξέρω, τέτοια ώρα συνήθως έχει ακόμη λίγο. Ή γύρω στις 8 το καθαρίζουμε.
1: 8 και κάτι το καθαρίζουμε. Οπότε λίγο, είμαστε εντός. Λίγο νωρίτερα σήμερα.
0: Λίγο νωρίτερα, νομίζω. Τόσο πράσινο. Μόνο τη δεκαετία του 80, από τότε.
1: Εξελισσόμαστε, γινόμαστε όλο και καλύτεροι κι εμείς. Ναι. Σε αυτό το task που έχουμε αναλάβει για το κοινό.
0: Ναι, ναι. Όχι, έγινε καθαρά. Δεν το συνδέθηκες με το δεκαετία του 80 το πράσινο.
1: Όχι, καθόλου.
0: Δεν πειράζει. Λοιπόν, ναι, λίγο εκεί στον περιφερειακό Μητρού κατεβαίνοντας έχει. Το κέντρο της Αθήνας έχει λίγο. Και λίγο εκεί στο ψυχικό πριν το Χαλάνδρι. Και στην άνοδο και στην κάθοδο ίσως κάτι έχει συμβεί εκεί. Αυτά, είμαστε και εδώ αυτήν την εβδομάδα και αυτήν την εβδομάδα έχουμε και δώρο για σένα εδώ στο Mad Drive. Μια εντυπωσιακή τηλεόραση Blaupunkt 43 ίντσων, 4K παρακαλώ, Google TV, προσφορά της GRC Tech, αξίας 400 ευρώ, μπορεί να γίνει δική σου και πώς θα γίνει δική σου.
1: Στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6936646656, γράφεις TV Mad Drive και μπαίνεις απευθείας στην κλήρωση της Παρασκευής. Και ίσως είσαι εσύ ο τυχερός ή η τυχερή που θα την αποκτήσει.
0: Ποια?
1: Την τηλεόραση.
0: Blaupunkt 43 ίντσων, 4K, Google TV. Πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ ωραία. Στέλνεις Viber τώρα 6936646656 και μπαίνεις στην κλήρωση της Παρασκευής.
1: Και εμείς και είμαστε σε Mad VMA Mode που πλησιάζουν 17 Ιουνίου στο Ταεκβοντό. Ναι, θέλω να σας θυμίσω μια συγκλονιστική στιγμή. Το Mad VMA 2023 ήταν όταν ο Σιτάρτα ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε τις επιτυχίες του ακόμα μπέλα και έρημο, όχι μόνο με τη φωνή του, αλλά και στην νοηματική γλώσσα.
0: Ήμουν εκεί, Κατερίνα. Μια εμφάνιση που πραγματικά άγγιξε το κοινό και πέρασε ένα πολύ, πολύ δυνατό μήνυμα συμπερίληψης και ισότητας.
1: Η σκηνή μίλησε σε όλους και όλες με κάθε στίχο, κάθε κίνηση και κάθε συνέστημα και τα social media τότε είχαν γεμίσει με σχόλια αγάπης για αυτή την τόσο ιδιαίτερη στιγμή.
0: Αυτά είναι τα Mad VMA, μουσική, συνέστημα και στιγμές. Στιγμές που μένουν για πάντα.

0: Χαμός έγινε, Κατερίνα, όταν έπαιξε αυτό το κομμάτι στο πάρτι την Κυριακή. Χαμός.
1: Άντε μόλι ζηλεύω.
0: Another. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Αυτό είναι ένα από τα super hot tracks του καλοκαιριού 2026 που έχει ξεκινήσει. Όπως αυτό το Σαββατοκύριακο ξεκινάει, αυτήν την εβδομάδα ξεκινάει το Primavera Sound 2026 στη Βαρκελόνη. The Cure, Gorillaz, Doja Cat, The XX, Massive Attack, Skrillex Live, όλοι αυτοί. Το μεγαλύτερο indie festival της Ευρώπης, 4 με 6 Ιουνίου. Είναι sold out, Κατερίνα, από τον Φεβρουάριο. Όμως, μπορείς να το δεις live stream στο Amazon Music. Δηλαδή μπορεί να το παρακολουθήσεις από το καναπέ σου ή από το κρεβάτι, ανάλογα. Δεν είναι το ίδιο, αλλά είναι κάτι. Ε?
1: Από το κρεβάτι καλά είναι, όπου έχει κανείς τηλεόραση.
0: Έτσι, ιστορικό ρεκόρ στο US Hot 100 για τον rapper που ξεπέρασε τον Michael Jackson. Ο Drake μόλις έσπασε το ρεκόρ του MJ στο Billboard Hot 100 με το Giannis, STFU. Δεν σου λέω τι σημαίνει αυτό. Να γίνεται το 14ο νούμερο 1 single του Drake. Ο Michael Jackson είχε κρατήσει αυτό το ρεκόρ για πολλές, πολλές δεκαετίες.
1: Εγώ κάτι άλλο θέλω να σε ρωτήσω, Πέτροφ, εσύ δεν μου λες. Ποιος νομίζεις ότι θα σηκώσει φέτος βραβείο στο MAD, στα MAD Video Music Awards 2026 από
0: Κοίταξε,
1: την
0: ΔΕΗ? Θα σου πω. Αυτή η απάντηση περνάει από τον κόσμο που μας ακούει. Μπαίνει, ψηφίζει και μπορεί να αυτός που θα ψηφίσει να είναι αυτός που θα σηκώσει ή αυτή που θα σηκώσει το μεγάλο βραβείο στις 17 Ιουνίου.
1: Μπαίνει στο MAD.gr και εσύ αποφασίζεις ποιοι καλλιτέχνες, ποια τραγούδια και ποια βίντεο κλιπ θα ξεχωρίσουν.
0: Και θα λες, εγώ ψήφισα, αυτή κέρδισε.
1: Εγώ τάχτω. Εσύ αποφασίζεις. Εσύ αποφασίζεις για τα πάντα και έχεις 20 κατηγορίες, είναι πολύ δουλίτσα. Τα πιο δυνατά ονόματα, οι στιγμές που ακούστηκαν παντού. Οι υποψηφιότητες έχουν ανακοινωθεί και τώρα ο λόγος είναι δικός. Τα χέρια σου η ψήφος.
0: Βέβαια, μπαίνεις, ψηφίζεις. Και χαίρεσαι που κέρδισε αυτό το υπέροχο βραβείο ο καλλιτέχνης που αγαπάς τόσο πολύ. Και μετά τι κάνεις?
1: Μπαίνεις στο mad.gr, ψηφίζεις και γίνεσαι και εσύ μέρος των MAD VMA 2026 επί ΔΕΗ. Το εισιτήριό σου το έχεις κλείσει, είμαι σίγουρη.
0: Βέβαια. Θα είναι και η Κατερίνα εκεί, θα είναι και ο Πέτρος
1: εκεί.
0: Φαντάζομαι. Φαντάζομαι. Ακόμα δεν ξέρουμε τι θα φορέσει η Κατερίνα.
1: Ούτε ο Πέτρος.
0: Θα αλλάζει.
1: Με μία εμφάνιση δεν μπορώ να καλυφθώ.
0: Εντάξει, τέλος πάντων θα περιμένετε με μεγάλη αγωνία, φαντάζομαι, για το τι θα φορέσει η Κατερίνα.
1: Ναι.
0: Στις 17 Ιουνίου.
1: Πού?
0: Στο Ταϊκβοντό. Βέβαια. Εκεί που θα γίνει η μεγαλύτερη μουσική γιορτή του καλοκαιριού. Πού? Στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
2: Let's drive. MAD Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχά.

0: brown eyes. Ακριβώς έτσι, Καταρίνα. Λίγο πριν φτάσουμε, ή μάλλον φτάσαμε στις 7.30 στους τίτλους ειδήσεων. Αυτήν την εβδομάδα θέλω να σου πω, στη μεγάλη πόλη συμβαίνουν πολλά πράγματα. Ανοίγει ξανά το Ηρώδειο για τελευταία φορά πριν τις εργασίες που θα γίνουν για το Φεστιβάλ Αθηνών, γι' αυτό ξεκινάει. Το Release Athens 2026, 10 χρόνια. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα έρχονται οι Limp Bizkit. Coming up, Gorillaz, Jean-Michel Jarre, David Byrne. Αθήνα X, SNF, γνώστος τον Ιούνιο στη μεγάλη πόλη.
1: Το νέο και πιο ανατρεπτικό φεστιβάλ του καλοκαιριού έρχεται από 3 μέχρι 7 Ιουνίου στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου και είναι το Fuse Fest 2026.
0: Δίπλα στη θάλασσα, με όλη τη street κουλτούρα, συγκεντρωμένη σε ένα event που τα έχει όλα. Ποιοτικές καντίνες, street food, μοναδικά streetwear brands και κάθε μέρα ένα διαφορετικό event.
1: Μουσική, vibes, παρέες, urban αισθητική και το απόλυτο summer feeling σε περιμένουν στο Fuse Fest 2026 από τις 3 Ιουνίου, από αύριο δηλαδή, έως τις 7 στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου. Fuse Fest 2026, το καλοκαίρι σου ξεκινάει από εδώ. Χορηγή επικοινωνίας MAD και MAD Radio και τον 6,2.
0: Σύνδεση τώρα για τις τελευταίες ειδήσεις.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Περισσότερες από 40 μαχαιριές κατάφερε στην 39χρονη σύζυγό του ο 41χρονος δράστης στη δολοφονία στην Καλαμάτα, όπως έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση. Τα θανατηφόρα τραύματα ήταν 3, 2 στο θώρακα και 1 στην πλάτη, όλα από την αριστερή πλευρά. Πέθανε σε ηλικία 75 χρονών ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου. Ο δημοσιογράφος έφυγε από τη ζωή μετά από μεγάλη μάχη που έδινε, καθώς τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Με τον πιο απλό τρόπο κατόρθωσε να πετεύσει από τις φυλακές Κορυδαλλού Αλβανός κρατούμενος. Βγήκε από την πόρτα που βρήκε ανοιχτή την ώρα της προμήθειας ψωμιού και το έσκασε τρέχοντας, ενώ τον καταδίωκαν ισοφρονιστικοί υπάλληλοι. Όλα έδειχναν πως η Ντούα Λίπα ετοιμαζόταν για ένα καλοκαιρινό γάμο, όμως επέλεξε διακριτική πολιτική τελετή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η 30χρονη τραγουδίστρια και ο 36χρονος ηθοποιός Κάλουμ Τέρνερ παντρεύτηκαν στο Λονδίνο την Κυριακή, παρουσία λίγων συγγενών και φίλων, και όλοι αναρωτιούνται πώς τα κατάφεραν. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: χορηγός Skoda. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
3: Biwa Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
4: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
3: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
4: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
3: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Και πάλι είμαστε εδώ, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Εντάξει, αυτή τη Δευτέρα δεν ήρθαμε, αλλά είμαστε εδώ Τρίτη με Παρασκευή αυτήν την εβδομάδα και έχουμε πολλά πράγματα που κάνουμε μαζί από τις 6 μέχρι τις 9. Τρίτη στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Ο καιρός αύριο στη μεγάλη πόλη. Τριαντάρια, Κατερίνα, τριαντάρια. Full door condition στο αυτοκίνητο και δεν κατεβαίνει η θερμοκρασία, ειδικά άμα το έχεις αφήσει παρκαρισμένο στον ήλιο. Έθριος ο καιρός φυσικά και αύριο και μεθαύριο. Στην Πάτρα κυρίως έθριος ο καιρός, 29 βαθμοί Κελσίου αύριο. Αύριο στη Ρόδο έθριος ο καιρός και 28 βαθμοί Κελσίου.
1: Είδηση μόδα σου φέρνω τώρα, Πέτρο, και ναι, είναι για τα αγόρια.
0: Καλά, εντάξει, δεν το πιστεύω, πραγματικά όμως.
1: Είμαι αντικειμενική και μεγαλόψυχη. Ευχαριστώ. Ο Bad Bunny έκανε fashion ανατροπή και φέρνει πίσω την normal βερμούδα. Ναι, τέλος τα super tiny shorts που βλέπαμε παντού τα τελευταία χρόνια και δεν σου κρύβω, δεν με χαλάγανε και λίγο. Δεν πηγαίνανε και σε όλους.
0: Ναι, καλά, σε αυτό έχεις δίκιο, δεν το συζητάω. Κοίταξε, εγώ πάντα έκρυβα τα γόνατα. Τώρα αυτό είναι της μόδας.
1: Τώρα...
0: Δεν μ' αρέσει αυτό το πολύ κοντό.
1: Ναι, όχι, ήταν στη μόδα το πολύ κοντό. Τώρα το γύρισε ο Bad Bunny και το ξαναέφερε σε αυτό που σου αρέσει εσένα και φοράς.
0: Είναι μέχρι το γόνατο όμως, ναι. ή εκεί ανάμεσα γόνατο και αστράγαλο.
1: Τα κρύβει τα γόνατα.
0: Γιατί
1: τα
0: και αυτό το γόνατο αστράγαλο δεν μ' αρέσει εμένα.
1: Το μόνο αυτό.
0: Αυτό το καλάμι. Πώς λέγεται αυτό, όχι κάπρι, κάπως λέγονται.
1: Τα κάπρι είναι στη μέση της γάμπας, ας το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Τα ψαράδικα τύπου.
0: Τα ψαράδικα, ναι. Αλλά αυτή είναι όμως βερμούδα, δεν
1: αυτή είναι ψαράδικα. Αυτή είναι βερμούδα, μέσα από τη νέα του συλλογή του Bad Bunny με το Zara. Ο Bad Bunny προτείνει πιο άνετες, πιο χαλαρές βερμούδες, λίγο πάνω από το γόνατο, Και ήδη αυτό θεωρείται huge στάση για το καλοκαίρι του 2026. Μέχρι και οι ταινίστες όπως ο Γκρίγκορ Ντιμητρόφ εμφανίζονται πλέον με πιο μακριά shorts, δείχνοντας ότι η μόδα πάει προς το comfy και relaxed look που, ρε παιδί μου, δεν είναι τώρα για να στενεύεστε και πάρα πολύ, θα έλεγα.
0: Όχι, εγώ. Όχι. Ειδικά όταν κάνει ζέστη.
1: Ναι.
0: Εντάξει, όχι. Η βερμούδα πρέπει να είναι για μένα. Πρέπει να είναι λίγο φαρδιά, λίγο αυτό. Να κρύβει το γονάτο, γιατί πρέπει να. Εξαρτάται που πας. Αν πας στην παραλία, είναι αλλιώς.
1: Αλλιώς
0: να πας ένα απόγευμα για ένα.
1: Κοκτέιλ, ένα περιτύφ.
0: Για ένα περιτύφ, ναι. Ένα τσάι, ένα κάτι.
1: Σε ένα κοκτέιλ πάλι.
0: Με αλκοόλ πάντα. Ναι. Είναι άλλο το ντύσιμο εκεί και είναι άλλο το...
1: Λοιπόν, ο Bad Bunny, στο Bad Bunny χρωστάτε αγόρια που επανέφερε αυτό το τρέτ και στο βαθμό που με αφορά και συμφωνείς και εσύ μαζί μου,
0: συμφωνώ.
1: Είναι κάτι πιο κομψό.
0: Συμφωνώ μαζί σου και με το κακό κουνέλι. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.
0: Με εμάς δηλαδή.

0: Magnetic, The Bowser. Λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος για σήμερα, Τρίτη, εδώ στο Mad Drive. Και σήμερα παίζουμε δυνατά. Αλλά Κατερίνα, τέλος στο Euphoria Series. Φινάλε, τελευταία σεζόν, τελευταίο επεισόδιο. Και ζητά για δήλωση ότι είναι η πιο δύσκολη στιγμή στη ζωή της. Και επίσης ότι δεν υπάρχει Season 4. Η Taylor Swift μπαίνει στο Toy Story 5, νέους χαρακτήρες και με τραγούδι στο soundtrack. Η Pixar επιβεβαίωσε ότι η Taylor δανείζει τη φωνή της σε ένα ολοκένουργιο χαρακτήρα μέσα στο Toy Story 5.
1: Και πριν σε αφήσουμε, πάμε σε ένα διαφορετικό tip σήμερα. Αν σκέφτεσαι να κάνεις το πρώτο σου τατού και δεν το αποφασίζεις.
0: Κοίταξε, θέλει πολύ θάρρος αυτό. Εγώ, όπως ξέρεις, δεν έχω κάνει τίποτα. Δεν είναι μικρή απόφαση, είναι πολύ μεγάλη απόφαση.
1: Γι' αυτό το πιο σημαντικό tip είναι ένα: μην το κάνεις παρορμητικά. Σκέψου αν πραγματικά σε εκφράζει, γιατί θα το έχεις πάνω σου για πολλά χρόνια.
0: Δηλαδή, όχι το είδα και το έκλεισα.
1: Ακριβώς αυτό. Δεύτερο, διάλεξε σωστό tattoo artist. Δες δουλειές του. Βεβαίως ότι νιώθεις άνετα στο στούντιο. Τρίτο tip: ύπνος, φαγητό και ενυδάτωση πριν το ραντεβού. Όχι αλκοόλ, όχι βιασύνη και άνετα ρούχα για να δουλέψει σωστά ο artist. Και τελευταίο, φρόντισε σωστά το tattoo σου, γιατί μετά θα μείνει και αν δεν πάει καλά αυτό το πράγμα, δεν θα υπολωθεί σωστά και θα έχει μεγάλο θέμα.
0: Εγώ, Κατερίνα μου, δεν κάνω τέτοια πράγματα. Πονάνε και εγώ δεν θέλω να πονάω.
1: Ο πόνος είναι υποκειμενικός, Πέτρο. Άλλα σημεία είναι πιο εύκολα, λένε πιο δύσκολα, αλλά οι περισσότεροι λένε ότι στο τέλος άξιζε 100%.
0: Επίσης, γενικώς έχω ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το οποίο νομίζω ότι από την απάντησή σου είναι αυτό ακριβώς το οποίο. Δηλαδή, πρόσεχε να δει πώς το σκέφτομαι. Έχει δει Φεράρι με αυτοκόλλητα?
1: Εσύ είσαι η Φεράρι. Δεν έχω δει, αλήθεια είναι.
0: Αυτό ήταν το Mad Drive. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου.
1: Είμαι η Κατερίνα Ψύχα και επειδή σου άρεσε αυτό που άκουσες, είμαστε εδώ κάθε μέρα από τις 6 μέχρι τις 9 στο Mad Radio 106,2.
0: Σε λίγο εδώ ο Γιάννης Χατζηγεωργίου για να σας πάει μέχρι αργά, πολύ πολύ όμορφα και δυνατά. Αύριο στις 7 το πρωί τα κορίτσια στην πόλη και στις 10 ο Γιάννης Τουμπάνος. Εμείς αύριο Τετάρτη στη μέση της εβδομάδας, ακριβώς στις 6, εδώ.

0: Ad Radio. Τα μεγαλύτερα red flags. Red flag είναι να λέει είμαι χαλαρός άνθρωπος και να σε ρωτάει γιατί άργησες να απαντήσεις 4 λεπτά. Στα διαμαντάκια πιάνουμε τα σημάδια που όλοι βλέπουμε και κάποιοι επιμένουν να γνωρούν. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί κάποια flags φαίνονται από χιλιόμετρα.
1: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
2: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τη Μίμη FY την Κυριακή 7 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring. Bad Religion. Hi-Vis. Εισιτήρια προσφορές, more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
5: OPA Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by Day.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: και ψήφισε. Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Στην Αγγλία του 18ου αιώνα, οι πλούσιοι αριστοκράτες προσλαμβάνανε ανθρώπους να γίνουν επαγγελματίες ερημίτες. Παίρνανε μοναχούς για να τους έχουν μέσα στους κήπους τους. Άλλοι είχαν συντριβάνι, άλλοι είχαν παγόνια, άλλοι νανάκια. Αυτοί είχαν τον τάκι τον υπαρξιακό. Άρα, παιδιά, πριν 250 χρόνια, αν ήσουν άπλητος με γένια, απομονωμένος και κοιτούσε το κενό, ήσουν αριστοκρατική διακόσμηση. Και πληρωνόσουν. Σήμερα απλά λέμε φασαίο σε κάμπινγκ στην Ικαρία ή αυτοάναρχο αυτόνομο στα Εξάρχεια.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
3: Radio. Καλησπέρα, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και αυτό είναι το Here Comes Johnny, Δευτέρα με Πέμπτη, 9 με 12 στο Mad Radio 106,2, με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες, διαγωνισμούς με δώρα, καλεσμένους, κρυφά διαμάντια του χθες και του σήμερα. Και μιας και επίσημα έχουμε καλοκαίρι, σήμερα θα σε ταξιδέψω στην Φολέγανδρο.
1: Mad Radio 106,2.

Μπαμ μπαμ εδώ στο Mad Radio 106,2. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Και για όσους επέστρεψαν από ένα υπέροχο τριήμερο, καλή επιστροφή στην πραγματικότητα, παιδιά, έτσι. Κουράγιο. Τα email πάντως δεν ανοίγουν μόνα τους, και αυτό νομίζω ότι το έχεις καταλάβει πολύ καλά. Τρίτη σήμερα, λίγα λεπτά μετά τις 9, και απόψε εδώ στο Here Comes Johnny φεύγουμε νοητά για Κυκλάδες. Όχι για την εκδοχή πάμε όπου πάει όλο το Instagram, εννοείται, αλλά κάπου έτσι πιο ήρεμα, πιο άγρια, πιο κομψά. Σήμερα πάμε Φολέγανδρο. Ένα νησί που δεν φωνάζει κοίτα με, κοίτα με, απεγνωσμένα, όχι βέβαια, αλλά σε κάνει να κοιτάξει, βασικά σε κάνει το ίδιο το νησί να το κοιτάξει και να πεις, άκουσε με, θα μείνω εδώ πέρα για πάντα. Τι να σου πω για την χώρα, για το κάστρο, για την Παναγιά, στενάλιο, βασιλέματα και παραλίες που σε κάνουν πραγματικά να πεις, εντάξει, είχε λίγο κόπο, έκανα λίγο κάρντιο, αλλά άξιζε τον κόπο. Και όπως λέει και η Φουρέρα, να σε κάνω ένα βραδάκι φάρο στη Φολέγανδρο. Κοίταξε να δεις, δεν ξέρω αν θα σε κάνω φάρο, αλλά σίγουρα θα σε διαφωτίσω με όσες γνώσεις έχω για αυτό το πανέμορφο νησί. Σου έχω λοιπόν top 5 λόγους για να πας Φολέγανδρο το καλοκαίρι. Ξεκινάμε με το νούμερο 5, αλλά πριν από αυτό, End of Beginning, Happy και New Religion. Δυνάμωσε την έντασή σου εδώ στο Mad Radio 106,2.

New Religion, στο νούμερο 5 λοιπόν για σήμερα, στους top 5 λόγους για να πας φέτος το καλοκαίρι σου Φολέγγαδρο, έχουμε φυσικά την χώρα της. Και όχι, δεν είναι απλώς μια ακόμη όμορφη χώρα στις Κυκλάδες, έτσι. Είναι από τις πιο καλοδιατηρημένες και ατμοσφαιρικές σε ολόκληρο το Αιγαίο. Χτισμένη στο χείλος ενός γκρεμού, περίπου 200 μέτρα πάνω από τη θάλασσα, χωρίς αυτοκίνητο, νομίζω ότι σε βάζει κατευθείαν σε άλλο mood. Συνεχόμενες πλατείες, λευκά σπίτια, χρωματιστά παράθυρα, βουκαμβίλιες και στενά που μοιάζουν φτιαγμένα για καλοκαιρινές βόλτες, βασικά χωρίς πρόγραμμα. Είναι το μέρος που πας για ένα ποτό και καταλήγεις να σκέφτεσαι σοβαρά αν χρειάζεται τελικά να γυρίσεις πίσω, και νομίζω πραγματικά δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να γυρίσεις πίσω. Εμείς όμως θα γυρίσουμε πίσω ξεκάθαρα, γιατί τώρα έρχεται στο Mad Radio 106,2 Bad Bunny, Harry Styles, Taylor Swift. Αναρωτιέμαι, τι έχουν να μας πούνε αυτά τα παιδιά? Για να τους ακούσουμε.

Harry Styles, American Girls, εδώ στο Madrid 2.102. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και συνεχίζουμε δυνατά. Μπαίνουμε στο επόμενο ημίωρο με καλοκαίρινο mood και φολέγαδρο πολύ στο μυαλό και στην καρδιά μας. Σε λίγο λοιπόν πάμε στο νούμερο 4 και εκεί θα μιλήσουμε για ένα μοναδικό αξιοθέατο στη Φολέγαδρο. Αλλά πριν από αυτό, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Θέλεις να ζήσεις την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ? Γιατί κάθε ώρα, σε κάθε εκπομπή σου δίνεται η δυνατότητα να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες, αλλά και με backstage access στα Mad VMA 2026. Άκου καθημερινά Mad Radio 106,2 και μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα του διαγωνισμού, που τώρα σε λίγο θα το βάλω, στείλ μου μήνυμα στο Viber μου 6936646656 και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για εσένα και τον φίλο σου. Η κλήρωση γίνεται κάθε εβδομάδα στην εκπομπή Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα και δύο νικητές κερδίζουν από μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία και τώρα θα βάλω το σήμα.

0: Gathering.gr. Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Ματ και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κυβότια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Ματ TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη παρέα το ζει.
1: Το Ματ Radio 106,2 προτείνει.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260. 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com, στα ταμεία του φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
3: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
4: Μια τραγικομωδία.
3: Ή και όχι.
4: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
3: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
4: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
3: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
4: Λιδία Στέφου,
3: Βασίλης Τσαλίκης,
4: Μιχάλης Ψαλίδας.
3: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
4: Εισιτήρια στο more.com.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Τι κομματάρα, The Second Voice, Let Me Be. Στο νούμερο 4 λοιπόν για σήμερα, στους top 5 λόγους για να πας φέτος το καλοκαίρι σου φωλέγανδρο, φυσικά έχουμε το κάστρο. Και εδώ δεν μιλάμε για έναν απλό σημείο στη χώρα, μιλάμε για τον παλαιότερο οχυρωμένο οικισμό της, που κατοικείται αδιάκοπα από το Μεσαίωνα και κουβαλάει μεγάλη ιστορία. Η είσοδος του, η Λοτζιά, έκλεινε τότε το Μεσαίωνα κάθε βράδυ στις 7 ακριβώς, γιατί μπορούσαν να εμφανιστούν πειρατές και να τους κάνουν ρυφηφή. Δηλαδή δεν έκλεινε απλώς γιατί τελειώσε το ωράριο των καταστημάτων, αλλά έκλεινε γιατί μπορεί να γινόταν ένα μεγάλο ντου. Και το πιο εντυπωσιακό πάντως, τα πίσω τοιχώματα των σπιτιών σχηματίζουν το εξωτερικό τείχος. Οπότε περπατάς εκεί και νιώθεις λες και μπήκε σε άλλη εποχή. Μόνο που αντί για τον Jack Sparrow συναντάς τύπους με σαγιονάρες, παγωμένο καφέ και ένα ύφος εξερευνητών influencer. Σε λίγο τέλος πάντων έχουμε ένα φεστιβάλ που αξίζει πάρα πολύ να ακούσεις εδώ στο Mad Radio, αλλά πριν από αυτό, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Playmen και Fureira θα μας τραγουδήσουν σε πολύ λίγο εδώ.

0: Ψάχνεις μια καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, γιατί δεν προλαβαίνεις να πας φολέγαδρο τώρα, το καταλαβαίνω απόλυτα. Σου έχω την κατάλληλη πρόταση για σένα να ξέρεις. Την Πέμπτη λοιπόν, τι γίνεται βρε παιδιά, έχω φάει βατραχάκια, τέλος πάντων. Συνεχίζουμε την Πέμπτη λοιπόν, 4 Ιουνίου, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Έρχεται το OPA Festival Powered by the E, ένα φεστιβάλ άλλη φάση πραγματικά, εκεί που η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Στη σκηνή του OPA Festival παρουσία Powered by the E, να το πάλι, θα ανέβουν η μοναδική Ελένη Τσαλιγοπούλου, η ξεχωριστή Ότρα Ρότα, η εκρηκτική Σουρουλού και η διονυσιακή βουκολική διαταραχή σε ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμά Ζάμπρας. Κλείσε το εισιτήριό σου από 8 ευρώ στο more.com και γίνε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Ξεκάθαρα.
1: Mad Radio 106,2.
2: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA είχαν πάντα δυνατή σχέση με την dance σκηνή και οι Playmen είναι από τα ονόματα που έχουν γράψει τη δική τους VMA ιστορία. Το 2013 το All The Time με Έλενα Παπαρίζου, Courtney και Risky Kid πήρε το βραβείο καλύτερο video clip dance. Το 2016 το Stand By Me Now με το Χρήστο Μάστορα κέρδισε το Best Dance Video Clip και στα acts των VMA οι Playmen έχουν δώσει μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές dance στιγμές του θεσμού. Από τότε μέχρι σήμερα, το VMA Stage παραμένει το σημείο όπου η pop συναντά την dance ενέργεια. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Φέτος ο κινηματογράφος συναντά τη μουσική στη σκηνή των Mat VMA 2026 από την ΔΕΗ. Μέσα από μια νέα κατηγορία βραβείου που έρχεται για να μείνει, καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by Ecomed. Το ΜΑΤ και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για πρώτη φορά βραβεύουν τη μουσική πίσω από την εικόνα, γιατί κάποιες μουσικές γράφουν ιστορία.
3: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
4: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
5: Έργο Life IP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
4: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς...

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πόσες από εμάς κοιμόμαστε πραγματικά 8 ώρες?
3: Όχι εγώ.
4: 8.
3: Ποιες 8? Στο τσακίρ κέφι 5.
2: Θα χαίρομαι κιόλας. Μαύρη κύκλη πρίξη μόλις.
3: Όχι, καλά είμαι.
2: Είναι καλά η Κάτια, γιατί είναι ακόμα μικρή και έχει κάνει συμφωνία μάλλον με τον έξω από εδώ. Δεν ξέρω.
3: Η Κατερίνα με μουτζώνει.
2: Με εκνευρίζει πάνω στα τραπέζια τα οικογενειακά. Λένε ό,τι του καπνίσει. Πότε θα παντρευτείς? Παιδάκι, πότε θα κάνουμε?
4: Γεια μου, με ρωτάει τι κάνει ο πρώην σου.
2: Γεια σου, χωρίσαμε.
4: Δεν με νοιάζει τι κάνει. Λέει, α, εγώ προσεύχομαι, λέει, και για τον πρώην σου. Καλό παιδί ήταν. Έλα, χρυσέ και Παναγιά.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Here comes Johnny. Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα μαζί και συνεχίζουμε εδώ στο Mad Radio 106,2 με ενέργεια, κομματάρες και φολέγαδρο στο μυαλό και στην καρδιά μας ξεκάθαρα. Και τώρα θέλω να μπεις και εσύ στην κουβέντα. Σε ποιο ελληνικό νησί θες να πας φέτος το καλοκαίρι και γιατί? Στείλε μου μήνυμα στο Viber μας 6936 646 656. Σε ποιο ελληνικό νησί θες να πας και γιατί? Θα διαβάσω σε λίγο τα μηνύματά σας εδώ live on air στο Mad Radio 106,2. Τα περιμένω πώς και πώς.

Turn the lights off και πάμε τώρα στα δικά σας μηνύματα στο Viber. Η ερώτηση ήταν: σε ποιο ελληνικό νησί θα ήθελες να πας φέτος το καλοκαίρι και γιατί? Και οι απαντήσεις σας, όπως πάντα, έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η Ιωάννα από Περιστέρι γράφει, που μάλλον την επηρέασα πάρα πολύ την Ιωάννα με αυτά που είπα προηγουμένως: Φολέγανδρος, Δελοχώρα, πλατείες, βόλτες χωρίς αυτοκίνητο και εκείνο το ηλιοβασίλεμα που σε κάνει να ξεχνάς μέχρι και τα απλήρωτά σου. Πολύ φίλη μου, Ιωάννα, πολύ φίλη μου. Στέλιος από Καλλιθέα μας γράφει: για μένα Νάξος, θέλω παραλίες, χωριά και φαγητό με πρώτες ύλες. Μ' αρέσει που το τονίζει το πρώτες ύλες, που δεν χρειάζονται φίλτρο στο Instagram, μόνο πυρούνι. Masterchef ο Στέλιος, ο Κοντιζάς περήφανος πραγματικά. Δήμητρα από Μαρούσι στέλνει: θα ήθελα Ικαρία γιατί θέλω ένα καλοκαίρι που να μην με κυνηγάει το ρολόι. Να φάω, να χορέψω και να γυρίσω άλλος άνθρωπος. Πάρε μας μαζί σου, Δήμητρα, σε παρακαλώ πολύ. Σε λίγο έρχεται κάτι που κανένας μπαμπάς ή μαμά δεν θα πρέπει να γνωρίσει. Μέχρι τότε σου έχω μόνο μουσικάρες εδώ στο Mad Radio 106,2, Mr. Know It All, Teddy Swims. Δυνάμωσε την έντασή σου.

Tate McRae εδώ στο Mad Radio 106,2 και στον τρίτο λόγο για να πας φέτος το καλοκαίρι φουλέγκαντρο έχουμε την εκκλησία της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Νομίζω ότι είναι το σήμα κατά τεθέν του νησιού ξεκάθαρα. Στέκεται επιβλητική πάνω σε ένα βράχο, ακριβώς πάνω από την χώρα είναι, και για να φτάσεις εκεί ακολουθείς ένα στριφογυριστό λιθόστρωτο μονοπάτι. Ειδικά αυτό το σημείο είναι για αλλιοβασιλέματα που το γαλάζιο το απέραντο απλώνεται παντού και είναι σαν καρποστάλ μπροστά στα μάτια σου. Απίστευτο, απίστευτο. Και από τις αναφορές και τις ανηφόρες του νησιού μας πάμε στις ανηφόρες του σπιτιού μας, παιδιά. Γιατί σας το υποσχέθηκα, μαμάδες, μπαμπάδες λοιπόν, με παιδιά έως 10 χρονών, ακούστε με καλά. Όλοι ξέρουμε εκείνα τα απογεύματα που τα παιδιά μας είναι γεμάτα ενέργεια και εσείς έχετε αδειάσει από ιδέες. Η λύση λέγεται Volta Fun Park. Θες ρόλερς, φουσκωτά, τείχους αναρρίχησης, arcades. Τα μικρά θα ξεχαστούν και εσείς πραγματικά θα ξενιαστείτε. Θα τα βρείτε στο Avenue και στο Athens Metro Mall. Καλέστε στο 697-096-91-82 και μπείτε στο voltafunpark.com για να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Και τώρα έρχεται ένα κορίτσι που δόρισε τη φωνή της, ακούστε με προσεκτικά, στο Toy Story. Πάμε να την ακούσουμε. Ο λόγος για την Taylor Swift.

Age of Desire, My Life και Jonas Blue εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Συνεχίζουμε δυνατά. Μπαίνουμε στο νέο ημίωρο με υπέροχη διάθεση και κομματάρες που σε ταξιδεύουν. Και αν θέλεις να ζήσεις την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ, άκου αυτό. Κάθε ώρα, σε κάθε εκπομπή σου δίνεται η δυνατότητα να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access στα Mad VMA 2026. Οπότε, ακούς καθημερινά Mad Radio 106,2 και μόλις ακούς το ειδικό σήμα του διαγωνισμού, που τώρα σε λίγο θα το βάλω, στέλνεις μήνυμα στο Viber μας 6936 646 656, και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για εσένα. Η κλήρωση να γίνεται, να ξέρεις, κάθε εβδομάδα στην εκπομπή Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα, και δύο νικητές κερδίζουν από μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.

0: με την υποστήριξη του ΕΚΟΜΕΒ. Το Mad Radio 106,2 προτείνει με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
1: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
2: Είμαστε έτοιμοι.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Ava Max, Sweet Psycho εδώ στο Madrid 106,2 και στο νούμερο 2 για σήμερα, στους 5 λόγους για να πας φέτος το καλοκαίρι Φολέγανδρο. Έχω τον πιο εναλλακτικό της χαρακτήρα. Η Φολέγανδρος δεν είναι μόνο χώρα, θέα και ηλιοβασίλεμα. Είναι και νησί για περπάτημα. Έχει μονοπάτια που ενώνουν τη χώρα με την άνω μεριά και με απομονωμένες παρθένες παραλίες. Εκεί βλέπεις την Ελλάδα πιο ήσυχη, πιο αυθεντική, πιο αγνή. Αν από την άλλη δεν θες πεζοπορία, δεν θες αυτό το περπάτημα, δεν θες αυτό το «Ωχ βρε αδερφέ πόσο ακόμα έχουμε» και θες καναπέ, παρέα και μπάλα, σε έχω ξεκάθαρα. Ο μεγάλος διαγωνισμός, να ξέρεις, του Mad με τα Τσακίρις Chips συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα το gathering έχει να κάνει με μπάλα και καλοκαίρι. Φίλοι, οθόνες, φωνές, πριν καν μπει το goal και Τσακίρις Chips στο τραπέζι. Άκου πώς θα γίνει αυτό. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος. Κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει 2 κυβότια από την αγαπημένη του γεύση. Θες αλάτι, ρίγανη, wavy barbecue, ξύδι, λατρεύω το ξύδι, πάπρικα, sour cream ή wavy ρίγανη, ή τα θέλεις όλα.

0: Runway εδώ στο Mad Radio 106,2 και στο νούμερο 1 για σήμερα στους top 5 λόγους για να πας φέτος το καλοκαίρι σου φολέγανδρο. Κατεβαίνουμε παραλία. Αν ψάχνεις κρυστάλλινα νερά βαθιά, χωρίς beach bars που παίζουν μουσική, λες και κάνεις warm up σε φεστιβάλ μεγάλο, τότε φολέγανδρος θα σε μαγεύσει. Το λέω ξεκάθαρα. Έχει την αγκάλη με εύκολη πρόσβαση για πιο χαλαρές βουτιές, το κάτεργο με άγρια ομορφιά και πρόσβαση με καραβάκι ή μονοπάτι, και τον Άγιο Νικόλαο με φυσική σκιά από αλμυρίκια και vibe που λες άσε με εδώ μέχρι το Σεπτέμβρη, σε παρακαλώ. Και κάπου εκεί, ανάμεσα στον ήλιο, στα αλμυρίκια, στα μονοπάτια, στα καραβάκια και στα βαθιά νερά, υπάρχει ένα πράγμα που δεν πρέπει να σε προδώσει με τίποτα, και αυτό είναι η δροσιά σου. Και να ξέρεις, το νέο Old Spice Cold Spice αντιδροτικό είναι απίστευτα cool. Αν δεν το έχεις δοκιμάσει, κάνεις καλοκαίρι στο hard mood ξεκάθαρα, χωρίς κανέναν απολύτως λόγο.
1: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης, είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.
2: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

0: ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσει στη δουλειά.
2: Και την κάναμε προσγειωσούλα μπαμπά.
3: Έτσι. Ωραίο. Λίγο, κάτσε ακούς.
2: Από αυτές τις προσγειώσεις που δεν καταλαβαίνεις αν πετάς ακόμα ή αν ακούπεις το έδαφος. Με έχουν κάνει και viral που λέω.
3: Έχω γίνει και viral.
2: Αυτό που ακούσατε. Έτσι, αλλά την αλήθεια, λέω, τι να κάνω.
4: Αυτό που ακούσατε μόλις τώρα θα μπορούσε να ήμουν εγώ σε μια άλλη ζωή αν ήμουν πιλότος. Εντάξει. Γιατί είναι. Μιλάμε για βιντεάκια τα οποία ανεβάζει κόσμος τις τελευταίες μέρες που δείχνουν έναν πιλότο από την Κρήτη, που σχολιάζει με απίστευτα χαλαρό και χιουμοριστικό τρόπο πέσω του μικροφόνου κατά τη διάρκεια της πτήσης, κάνοντας τους επιβάτες να ξεσπούν στα γέλια. Εγώ, αν ήμουν λοιπόν πιλότος, θα μπορούσα να ήμουν η ξαδέρφη του Φουντουλάκη.
5: Σας έχω προσγειώσει στα πιο μαλακά. Με τα πιο μαλακά χειροκροτήστε με.
4: Αυτά.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο MAD Radio 106,2.
6: Αχ, δεν μπορούμε αυτά τα κορίτσια στην πόλη. Τρελαίνουμε. Here comes Johnny, λοιπόν. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και μπαίνουμε στην τελευταία ώρα μαζί εδώ στο MAD Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες και ό,τι χρειάζεται ακριβώς για να κλείσει σωστά η μέρα σου. Και για να μείνεις ποτέ χωρίς μουσική, θέλω να σου πω ότι το MAD φέρνει στην Nova δύο νέα 24-ώρα μουσικά κανάλια για σένα, το ξέρεις αυτό. Το MAD Vibe στη θέση 603 παίζει όλα τα αγαπημένα tracks της τελευταίας δεκαετίας και όλη αυτή τη fresh ενέργεια που θες την ημέρα σου, και το MAD Rewind στη θέση 604 πατάει rewind στα αγαπημένα ελληνικά και διεθνή throwback hits από τα 80s, 90s, 0 και 10s. Οπότε έχουμε MAD Vibes και MAD Rewind τώρα στην Nova.

Αγχώλη και σήμερα 2 του μηνός έχουμε, και αυτό σημαίνει ότι σε 15 μέρες έρχεται η μεγαλύτερη μουσική γιορτή της χρονιάς. Τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ επιστρέφουν στις 17 Ιουνίου στο Taekwondo. Και φέτος υπάρχει ακόμα ένας λόγος για να είσαι εκεί. Η σκηνή των VMA θα έχει επάνω της την Ντάρα, την φετινή νικήτρια της Eurovision. Επίσης παρουσιάζει ο Θέμης Γιοργαντάς όπως πάντα, αλλά μαζί του θα είναι και η Χρυσίδα Καγκούτη. Και δίπλα μας με ό,τι καλό έρχεται, η Super Host, Κόνη Μεταξά, Dr. Chris, Γιώργος Ντάβος, Μαριάννα Γαριφαλίδη, Up in the Hype και Αθηνά Κλίμη. Και μιας και μπαίνουμε έτσι σε full VMA mood, συντονίσου στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ και μπες στην πιο cool διάσταση με το N1 Casino. Εκεί όπου η διασκέδαση έχει ρυθμό, ενέργεια και πάντα την καλύτερη διάθεση. N1 Casino. Εδώ περνάς καλά. Υπεύθυνος ρυθμιστής ΕΕΠ.

Sorry I'm here for someone else. Και κάθε πρωί εδώ στο Mad Radio 106,2, Δευτέρως Παρασκευή 7 με 10, η μέρα ξεκινάει νομίζω αλλιώς. Η Κάτια Νεκταρίου, η Βρυσίδα Ανδριώτου και η Κατερίνα Πευτίτσι παίρνουν θέση στα μικρόφωνα και φτιάχνουν μια δυναμική γυναικεία παρέα που δεν φοβάται τίποτα. Θες επικαιρότητα, social media trends, σχέσεις, μόδα, pop, κουλτούρα και όλα όσα συζητάς με την παρέα σου, απλά πιο δυνατά, πιο τσιριχτά μπορώ να πω. Η εκπομπή παίζει, να ξέρεις, με το interaction σου. Μιλάνε στα μηνύματά σου, παιχνίδια πολλά έχουν, challenges και αυθόρμητες on-air κουβέντες που μπορούν να πάνε παντού, κυριολεκτικά παντού με αυτά τα πλάσματα. Είναι πρωινό ξύπνημα 7 με 10 που δεν πρέπει να χάσεις. Είναι το τριώρο που σου δίνει καφέ στο χέρι, vibe και θέμα για συζήτηση όλη μέρα ξεκάθαρα. Τα κορίτσια στην πόλη.

Άι και Γκαμπριέλα εδώ στο Madrid 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο μαζί. Και αν το στομάχι σου τώρα κάνει το νέο trend ήχο από την πείνα όπως και το δικό μου, τα Everest είναι εδώ για να σώσουν την κατάσταση. Γιατί η επική παντόφλα επέστρεψε. Άσε το στομάχι σου να αποφασίσει και να απολαύσει τη σαντουιτσάρα σου με κοτομπουκές ή λουκάνικο, λαχταριστές σως και τραγανές πατάτες, πω. Γεύσεις με χαρακτήρα πραγματικά και street food vibes. Γεύσεις Everest.

0: radio.gr. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Μάτι εν Σανή ή αλλιώς Γιάλα Χαμπίμπι. Και να ξέρω ότι το Σαββατοκύριακο σου εδώ στο Mad Radio 106,2 ξεκινάει από την Παρασκευή. Αλήθεια σου λέω. Κάθε φορά ξεκινάει από την Παρασκευή, από τις 8. Ο Πίτερ, Κογιότ, Ινσπάιρο, Αντώνης Δημητριάδης, Χούλιο και ο Τιέστο σε απογειώνουν με την απόλυτη dance μουσική. Το Σαββατοκύριακο συνεχίζεται με το The Hits Hot 40 και τον Πέτρο Τριανταφύλου. Θα ακούσει τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Ευρώπης, μουσικά νέα και όλα όσα παίζουν στα charts. Και τέλος, τα πρωινά σου ανήκουν στην αγαπημένη μου, τη λατρεμένη μου Νατάσα Σιδεροκαστρίτου και το mad.gr με όλα τα νέα της showbiz, μουσικές ιστορίες και κορυφαίους καλεσμένους. Ζήσε τα weekend σου με την περισσότερη ενέργεια της πόλης. Ζήστε εδώ στο Mad Radio 106,2 και τώρα έχετε Where is my husband και Ράγε, δυνάμωσε την έντασή σου.

0: Αλληλούια, Ελένη Φουρέρα εδώ στο Mad Radio 106,2 και όχι μόνο εδώ στο Mad Radio 106,2, γιατί διαβάζω εδώ τη λίστα με όσους έχουν πει το ναι στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ και βλέπω Ντάρα, Αντώνης Ρέμος, Ακύλας, Έλληνα Παπαρίζου, Ελένη Φουρέρα, Κατερίνα Λιόλιου, Λίλα, Πον, Ρία Ελληνίδου, Θοδωρής Φέρης, Μάνος, Κλάβδια, FY, Μαρσό, Ανδρομάχη, Αναστασία, Μαρίνα Σπανού και Ελίζ. Χαμός θα γίνει, χαμός θα γίνει και φέτος αναρωτιέμαι ποια θα είναι τα act, με ποια σειρά, ποιοι θα συνεργαστούν μεταξύ τους και όλα αυτά τα ωραία. Άρα, Here Comes Johnny έφτασε στο τέλος του ραντεβού και πάλι αύριο. Μέχρι τότε κράτα τη διάθεσή σου ψηλά, τη μουσική δυνατά. Και θυμίσου, ο κόσμος αλλάζει μόνο όταν αλλάζουμε εμείς.
1: Mad Radio. Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η Ελένη Φουρέιρα έχει γράψει τη δική της ιστορία στα Mad VMA. Από το Fuego που πήρε το Mad Radio 106,2 Song of the Year το 2019 μέχρι το Μπορεί με το Mad Clip που κέρδισε βίντεο της χρονιάς το 2022. Η Φουρέιρα είναι σταθερά μία από τις πιο δυνατές παρουσίες του θεσμού. Φέτος στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ είναι ξανά στο προσκήνιο με το Αλληλούια, το Μπορώ και εγώ με το Χρήστο Μάστορα, αλλά και στην κατηγορία Best Performer. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

Μια νέα εποχή ξεκίνησε με τον ήχο που σε ανεβάζει, τη μουσική που θέλεις.

0: Bad Radio 106,2.
1: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Βρε καλώς τους super host στην πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2026.

0: Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. MAD Radio. Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

Αυτό το καλοκαίρι ζήσε κάθε στιγμή σου πιο δυνατά. Save your summer. Mad Radio 106,2. Βρε καλώς τους super hosts στην πιο summer's παρέα. Τον Mad Video Music Awards.

0: Plus.gr. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: UPA Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. UPA Festival Powered by Day.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.